0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθος της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, Ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετής ουρανής, αγιαστήρε το όνομά σου, ελθετή βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσκυπτωμένη σε αγαθέ και τον αγγέλο των ύμνων βόμανη σε δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον.

0: Αθρώον ο κριτής επελεύσεται και κάθε πράξη γυμνωθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι διαρρυπολύνουν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που κοργήσεις εμή το ραραθή μου και αμαρτωλό, μου δέσιν από όλες άσμετες ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις ορθρύσει και δοξολογήσει το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξον μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου και συνιένεται σ' εντελά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλλην σ' εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύτε επάν το κράτορο, τη θεία σου και φιλανθρώπο κορονία, δεξίωσα με τον αμαρτωλόν και ανάξιον ξύπνα να στείνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή τη δέσεώ μου στον Αγίον και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξιον καρδία καθαρά και πνεύμα τη ταπεινώσεω προ την ευθύνεση την εκ των ρηπαρών χειλαίων μου ένεση. Όπω καγό κοινωνώ βγαίνω με το γρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει ψυχή μου. Και δοξάζωσε, ενώ η Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενο Θεόν Λόγον να μην. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ήλιό σου και κατά το πλήθος νεκτριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνεν με από τις ανομίας μου και τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικήσεις το κρινιστέσαι. Ιδού γαρ νομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειν η γάφη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδήλωσάς μη. Ραντής μη σώπη και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάς το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάθης ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσμε μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένης της εγκάθης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στις οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι θέλεις εσύ ανέδωκα αν όλο καυτώματα ο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου καξοδανώσει. Αγάθινο Κύριε, τα ευδοκία σου της Ιών, και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι, έψηθες εστήριόν σου μόσχος. Μακάρι άμονο το υπορευόμενο μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας αμαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου στην αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία να τους αδείς αυτού επορεύτησαν, σε ενετήλωθε σε λουλά σου του φυλάξεις εσφόδρα, όφελο κατευθυνθήσει νεο δήμου του φυλάξε τα δικαιώματά σου, τότε μία συνθώ, εν το με επιβλέπειν πάστα σαν το λάσου. Εξομολογήσω μέσα εν αυτή τη δικαρδίας, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματα σου φυλάξουμε εν καταλήπεις ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξειδητησάσαι, μη απόσυμα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχέλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίων σου ετέρθην, ως επί παντιπλούτου. Εν της εντελείς οδελισχύς σου κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαίωμασής σου μελετήσω, ούκα πελήσω με το λόγο σου. ανταπόδοση ο δούλου σου, ζήσαμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψε του οφθαλμού μου, κατανόησε τα θαυμάσια του νόμου σου. Πάρικο εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψω πεμούτε εντολά σου. Επεπόθησε ψυχή μου, την επιθυμίσε τα κρίματά σου πέντε καιρό. Επετίμησε υπερηφάνη, επικατάρρευε κλείνοντα από τον εντολό σου. Περίλεπο μόνο του και εξουδένωση τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γαρικάθε ανάρχοντε και κατεμού κατελάλουν, ο δεδούλη εντολέσει τη δικαιωμασή σου. Και γαρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσε με κατά το λόγο σου. Τα σώδες με ξύγγυλα και επίκουσά μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησών με και αδελεσκίζουν θαυμασίοι σου. Ενίσταξε ψυχή μου από ακηδεία, ζεβαίωσών με τη λόγη σου. Οδόν αδικία από όσον απαιμού και τον νόμο σου ελέησών με. Οδόν αληθεία διδετησά με και τα κρίματά σου καπελεθόμη. Εγώ λίτ μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντελών σου έδρα μου, όταν επλάδινε στην καρδία μου. Νομοθέτησε με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με πτρίβο των εντολών σου και αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξία. Απόστρεψε ο θαλμός μου τη μη την ματαιότητα, εν διωδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στην φόβο σου. Περίλε των ελληνισμών μου υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδώ επιθύμησα τα εσαντολά σου με δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και αυτό επαμέ του λέω σου, Κύριε, τα σωτηριών σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη συνετιζήσιμη λόγων ότι ήλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του σώματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, και πορευόν πλατισμό της εντολάς σου εξεζήτησα, και ελάνς μαρτυρίσουν αντίον βασιλέων και κεσχυνόμην, και μελέτης εντολές σου σιγάπησας φόδρα, και ήρα τας χείρας μου στον εντολάς σου σιγάπησα, και ειδωλέσχον της κοιόμασής σου. Μνήσιν ο λόγος σου το δούλου σου επέλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε να πεινώσει με το λόγιο σου, έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενη ως φόδρα, από τότε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσθη το κρυμά του απειώνε, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέστηνα από αμαρτωλών, τον εγκατελειμπανώντα το νόμο σου. Ψαλτά, αισθάνομαι τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικία μου. Εμνήσθη ανοιχτή το όνομα σου, Κύριε, και φύλαξε το νόμο σου. Αυτή η γεννήτη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε το νόμο σου. Εδέθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου, διαλογήσά μου τις οδούς σου και πέστρεψα τους πόδες με στα μαρτυριά σου. Η τιμάς μου τεράχνη του φυλάξε τα σεντολά σου, σχοινία μαρτωλών περιπλάκη σάμνη, και τα του νόμου σου καπελαθώμη, μεσονύχτη εξηγηρώ μου ότι ξομολογήσεις από τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτεχος εγώ με πάντα το φοβουμένο σε και το φυλασσόνω τα σεντολά σου. Τελέσου, Κύριε, πλήρη σε γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επλημέλησα, διότι το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επί μια αδικία περηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντουλά σου. Ετηρώθη ως γάλη καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθόν με το ποινωσάς μου αυτό πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος στο στόματό σου υπερ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Αγίου Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρες επί εισάν με και έπλασάν με, συνετισόν με και μαθήσιμα τα σεντουλά σου. Οι φοβούμενοι σου ψαντέ με και φραθήσονται, ό,τι στους λόγους επίλπισα. Έγνω Κύριε δικαιοσύνη τα κρυματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθείτε δι' το έλεος σου, το παρακαλέσαι με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω αν με εκτιμήσω και ζήσω με τον νόμο σου, μελέτη μου εστίν. Εσυνθήτω αν υπερήφανται ο δίκο, οι νόμοι σαν σε με. Εγώ δε δολισκήσω τι εντολέ σου. Επιστρέψα του αν με φοβούμενοι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί την καρδιά μου όμω σε δυσχεία μαζί σου, όπω αν μη εσυνθώ. Εκλείψω δεριό σου ψυχή μου, σου λόγου σε επίλπισα. Εξέλιπον οι θελμοί στο λόγιό σου λέγοντε, ό,τι παρακαλέσει με. Ότι εγινήθω σα κόσ εν πάχνει τα δικαιώματά σου, καπελαθόμη. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιεί με εκτοκατεδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν το όρμη παράνομα το λεσχεία, αλόχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντελέ σου αλήθεια, άδικο κατεδιωξάν με βοηθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ο κατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε λόγο σου διαμένει στον εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου θεμελίωσε σε γέννη και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα τα σήματα δούλασα. Είμαι και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Τότε να απολώ με ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε τα δικαιωμάτων σου. Ότι είναι αυτή σε ζησάσμε. Σώσει με εγώ σώσον με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα μαρτωλή τα πολέζει με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσιν ηλίας ειδον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Ως εγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρς οχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ό,τι στον αιώνα μη εστί. Υπερπάνω τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπερπρεσβυτέρου συνήκα στον λαό σου εξεζήτησα. Εκ πάσω δω πονηρά, εκόλλησα τους πόδες μου, όπως θα φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτου σου εξέκλειψη ονομοθέτησά με. Ως γλυκία δουλαρική μου τα λόγια σου, περμέλητο στο ματί μου. Από τον αντουλό σου συνήκα, γιατί ούτε εμεί θα πάσαν οδόν αληθεία, αδικία. Λίχνεις πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως εκέστα του φυλάξε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα ακούσει το σώματός μου δόκισε δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθετε μαρτυλή παγίδα μη και εκ των δουλών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλία μου της καρδίας μου εισή. Έκλαινε την καρδία μου του πίστε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμως εμείς τα δενόμως σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτερ μου εισή στους λόγους επίλπισα. Εκλείνεται παι μου πονερευόμουν και ξερευνήσω τα σεντολά στο Θεό μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο όσο και ζήσω με και μη κατεσχύνεις μου από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω τα δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω στις απάντες αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικο το ενθύμημα αυτό. Παραβαίνω σε λογισάμιν πάντως αμαρτωλούς της γης γιατί ούτε αγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου. Από γάρτου κρυμάτου σου εφοβήθη. Επίησε κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τι αδικούσουμε. Έκλεξαν το δούλου σου αγαθών, είσαι κοφαντισά του σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου ξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσαν μετά του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε του Κυρίου, διασκέδασε τον νόμο σου. Γιατί ούτε αγάπησε τα σεντολά σου, υπερχρησίων και τοπάζιων. Γιατί ούτε προσπάθησε τα σεντολά σου καθορθώμη. Πάσα με τον άδικο νεμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, γιατί ούτε εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτίκης να την υπείους. Το στόμα μου ίνιξε και ήλκες απνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

αιώνα των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν βε με και λέει σώνα με κατά το κρίμα των αγαπώντα το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το αλλογιό σου και μη κατακυρευσάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από τη σκοφαντία ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο με τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόντω υδάτων κατέβη στην εφθαλμή μου, επίκαφυλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία η κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε μαζούλο σου, του πειλάθεντε τον λόγο σου εχθρή μου, πεπειρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλο σου αγάπη στην αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξοδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου, επάκουσα μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα θυσώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέθεσε να ορία και εκέκραξε λόγους σου επίλπισα. Προέφθασε η εφελμή μου προς όθρον το μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε. Κατά το έλαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησε να κατεβεί ο κοντές με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσει, Κύριε, και πάσο οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγινε του μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνω το κρίσιν μου και λύτρωσέ με, για τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησα. Εκτιμήσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί επιδιώκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδα να συνετούντας και εξαιτικό μου, ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδα στους εντολάς σου αγάπησα, Κύριε, εντολές σου ζήσον με. Αρχήν το λόγο σου αλήθεια, και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγο σου αδελία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου, όσοι να βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίστη και ευδελιξά μου το δενόμο σου ηγάπησα. Επτάξεις ημέρες είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκουν το σωτήριό σου, Κύριε, και τα συνδουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησε να φτάσει φόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσω οδύ είμαι εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτητε εις με ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξετε τα χείλη μου ύμνον, όταν εντάξει με τα δικαιώματά σου. Φέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσα εντελέσω δικαιοσύνη. Γενέσαι χείρισε του σώσε με τα συντολά σου ρετισάμι. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι.

0: Πάντως ελέησον εμάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψη και ίας της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σε ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον, και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Μεσούσεις της εορτής, διψώσον μου την ψυχή, ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάσε σωτήρε βόη σας, ο διψών ερχές σου πρόσμε και πεινέτο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξαση. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο του δικαίους αγαπών και ξαμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας δεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσαι εμάς ο πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς Αγίοι σου Αγγέλης, εν εμπορευολία αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουν της όλης πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη δημιωτέρα αντε χειρουβήμ και δοξωτέρα, ασυγκρούσα σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων και ακούσα την όντω ο τόκο σε μεγαλύνω με. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λύσον των αμαρτωλών, και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξυκνίαστα, έδοξάτε και ξέσει αιώνου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλυσα ημάς τις ανομίες ημών, να φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγονο συγκειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμε την ανήκα σώσου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της τραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνε και ψάλιν, εξομολογήστε εσύ τον πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρίσι, τον Μονογενή σου Υιό, το Παναγίο και Καθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, ώστε ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσουσε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέησε λέει τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογή των

εις τότες εν οίκο Κυρίου εν αμβλέσικου Θεού ημών, εν τες νηξία πάραντας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαι της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και είσαι της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσας Θεήδωρα Θανασίας, όθεση προσπίπτωμεν και πιστός εκπόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσει τη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρεσον αυτής πάντων πλημέλη με ακούσιοντα και ακούσιον. Εν λόγω ή έργο ή κατά διάνε πλημμυρθέν υπ' αυτών, δρασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημί την βασιλεία σου, γιατί μέθεξε να φράσουν και ονείως σου αγαθών, και της είσαι απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση, δοκιμένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και ζήτη δόξα να αναπέμπομαι, σε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο καθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προς άγνη μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών, ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκεύη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την βάση ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξώ με που τη σκέπη σου.

Κυριελέησον.

0: Με τη μεωτέραντα κυρουβίμ και δοξωτέρα, ασυγό σε σεραφείμ, την ενδιαφέρουσα λόγων τεκούσα, αντιρώντη ο τόκο σε μεγαλύνομεν, ονόματι κύριε ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατή σα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
2: Αγιώτος ανέστη ο κύριο.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατή σα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατή σα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατή σα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
0: Επακούσε ο κύριο την ημέρα θλίψεω, υπερασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλωση βοήθεια να σταγείλει και ξέρω να αντιλάβει το όσο. Μισή πάση θυσία σου και το δοκάπτω μας και ανάτω. Δώσει κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Παλιασόμεθα τη σωτηρία σου και εν ονόματι Κύριου Θεού ημών μεγαλυφισόμεθα. Πληρώσει κύριος πάντα τα τίματά σου. Είναι αγνώτη έσωσε κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσε και αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εδυναστείς η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, ημίστε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα, αυτοί συνεπολύστησαν και έπεσον, ημίστε ανέστημε και ανορθώθημε, Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν εάν ημέρα ευκαλεσόμεθα σε, Κύριε εν τη δυνάμει σου φραθήσε το βασιλές, και τη σωτηρίου σου γαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση των φιλέων αυτού ούτε θέλησε σε αυτόν. Ότι προέφθασαν αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφυγα από την κεφαλή να αυτού στέφαν με κλή του τιμίου. Ζωήν τη σατώσε και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια επιθύσει από αυτόν. Ότι δώσει αυτό ευλογία εν αιώνα αιώνο, εφρανεί αυτόν χαρά μέρα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύ ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέ του υψίστου του μη σαλευθεί. Ευρεθεί χή σου πάση εχθρή σου, δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντα σε. Ότι θύσει αυτού ω κλίβανον πυρό, ει καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διλογήσαν τον βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπη σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε

Ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο, Θείο Πνεύμα, και είναι και αίτη της αιώνας των όλων. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, σηκώστε σαν μία

0: στον νόμο μου. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστού το όνομά σου, αγιαστού το βασιλεία σου, ηλθείο το λιμά σου, ως ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεσι μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυσι μας της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύσει κατά βάρο δωρούμενος και τον σών φυλάτο δε τους αυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρό εκουσίως και ο πονήμος σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν της ίν, όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδης αγαθή τα συγκεσία ημών, πανήμητε Θεοτόκε. Στηρίξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ο ζυκέλευσης βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διοτέθηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύν της ανθλίβοντές με, πολύ επανείς αντέπεμε. Πολύ λέγουσε την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψών το κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρου σου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσων του μυριάδων λαού, των κύκλων συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εφθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί τον λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγεις άνμη και επιστήριξε με την χείρα σου, που και στην ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου περίρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, ετάλεπόρησα την κατεκάθην έως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι εξώε μου επλήστανε μπεγμάτων και ουκ έστην ίασιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με τα ράχθη, να δε υπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ειζητούνται στην ψυχή μου και ειζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως η άλλον σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουνα το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ό,τι είπων, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου, και εντός αλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωνημόνησαν, ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και οι αργιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ, και με ρημνήσω επέ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώσει εις άρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, το είδεν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξ θέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ανέσει το στόμα μου. Η έμνη μου ανεβώς επί της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας των οφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα να λούντον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβω το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ενεκτή εναντίον σου. Εισελθέτων απειρών σου η προσευχή μου, κλείνοντο σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ανεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σεν τάφο. Ο νου και μνής της έτη και αυτή της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με ελάκου κατ' οτάτω εν σκοτεινή σχέση σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίλεγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντό με βρέλιγμα εαυτής, παρεδόθην κι ούκο ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησε αναπτωχίας. Και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να σπίσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σπότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλαλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γυνατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθει ο νεοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλος άρμος ή είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εισερθέτων οποίων σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εκθερά στη ζωή σου, τον στεφανώντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημουσίνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όσον απέκουσε να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κυρία, εισάκουσε τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εισάκουσε όνομα τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιόν σου πάζων, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνους, και η κηδείασαν με το πνεύμα μου, εν αμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταπέρασεις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισήλθησα. Γνώρισόν με, Κύριε, όδον αν υπορέξομαι, ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Έξελου με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με αγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
2: Εν ειρήγη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνω δεν ειρήγηση της σωτηρίας ο ψυχώνυμων του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήγησης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον είναι αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης που κονδύμης μοναχής και της Εχριστώς Συνοδείας αυτής Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Ιεράς Μονής Τάφης, πάσης μονής κόμης, πόλεως, γης και χώρας και των πίστη που τον εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλέον των αδιπορούντων νοσούντων καμνώντων εκμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ισυναίοι μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις χάριτι. Εις Παναγίας αχάνι υπερευλογημένης εν δόξος, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άλλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει στην πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Κυρία.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το ονόματι σου ύψιστε. Το αναγγέλλειν το πρωί το έλεος σου και την αλήθειάν σου κατά νύχτα. Εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε εν το ποίηματί σου και εν της έργησον χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σπόδρε βαθύτησαν οι διαλογισμοί σου. Αν η ράφρον γνώσετε και ασύνετος σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλιο μαρτωλού σου συγχώρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σι δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε. Ότι δούει εχθροί σου Κύριε, ότι δούει εχθροί σου απολούνται. Και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Και υψωθήσεται ως μονοκέρωτος του κέρας μου και το γύρος μου εν ελαίω πίωνη. Και επίδεν ο οφθαλμός με τις εχθροίς μου και τις επανισταμένης επ' εμέ, πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσεως η κέντρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν, έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη και ευπαθούντε σέσονται το αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών κι ουκέ στην αδικία εν αυτόν. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο, εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, και γάρε στερέωσε την οικουμένη νη της ούς αληθίσετε, έτοιμος ο θρόνος από τότε από το αιώνος ιή. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών, θαυμαστή με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητη ο κρίνων την γην, απόδοσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί θα αυχήσονται. Θέξονται και λαλήσου στην αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Τον λαόν σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων «Ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφανες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Οφυτεύσας το ου σου χι ακούει, ο πνάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπον γνώση. Κύριος γινός και τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος ο να παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πρέιν αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγεί το μαρτωλό βόθρος. Ότι ου καπόσετε Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού και εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίσιν και ηχόμενη αυτής πάντηση ευθύ στη καρδία. Της αναστήσετε με επί πονηρευωμένης, ή της συμπαραστήσετε με επί της εργαζομένης την ανομία. Ημί ότι Κύριος σε βοήθησε με παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου. Ή έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου, το έλεος σου Κύριε βοήθη με. Κατά το πλήθος των οδυνών με την καρδία μου επαρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστος η θρόνος ανομίας σου πλάσον κόπων επί πρόσταγμα. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γέννητο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Κύριος μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθο το Κύριο, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσουμε το πρόσωπον αυτό εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γη. Ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλεσαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, όσο το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου. Ο επειρασάνε οι πατέρες ημών, εδοκίμασάνε και είδον τα έργα μου. 40 έτη προσώπησα τη γενναία εκείνη και είπα, αι πλανώντε την καρδία. Αυτοί δουκ έγνωσαν τα σωδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, είσαι ελεύσονται στην κατάπαυσή μου. Άσετε το Κυρίο άσμα κενών, άσετε το Κυρίο πάσα η γη. Άσετε το Κυρίο, ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγέλλεται της έθνηση την δόξαν αυτού εν πάση της λαής θα θαυμάσει αυτού. Ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα φοβερός εστίν υπερπάντα στους θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησες και ωραιότης ενώπιον αυτού αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξα και τιμήν. Ενέγκατε το Κυρίο δόξα ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε στα σαυλάς αυτού. Προσκυνήστε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού. Σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα γη. Είπατε της έθνης ότι Κύριος σε βασίλευσε. Και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη τη σου σαλευθήσετε. Κρινή λαού σε νευθύτη την. Εφρενέσουσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτή. Χαρίστε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύρα του δρυμού από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται, κρίνε την γη. Κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγαλιάσω η γη, εφρανθήτως ανήσει πολλέ. Νεφέλη και γνώφους κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωνανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρισε Κυρός εντάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήκυλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτως απάντησε προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό, πάντες άγγελοι αυτού. Ήκουσε και Εφραίμ θυσιών και ηγαλιάσε το εφηγατέρες της Ιουδαίας, ένα κοινοκριμάτων σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώφιση υπερπάντας στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος της ψυχάς των οσίων αυτού, εκχειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Πώς ανέτεινε το δικαίω και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιε το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσετε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσει του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης στο σωτήριο του Θεού ημών. Αλλά αλλάξτε το Θεό πάσα η γη, άσετε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπιξεν ελατές και φωνή σάλπικος κερατίνης, αλλά αλλάξετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οικουμένοι και πάντες κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσους ηχηροί επί το αυτό, τα όρια αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι οίκη κρίνεται γη. κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευφύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε, οργιζέσως εν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβήμ σε αλευθύτω εν γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάσουσαν το ονόματί σου το μεγάλο, τη φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σύ επί ημάσας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επί ίσας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρώνε της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκου εν αυτόν εν στήλον εφέλης ελάλη προς αυτούς. Ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σοι επίκουες αυτών, ο Θεός η ευήλατος σε γήνω αυτής και εκδικών επί πάντοτε επί τη δεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όλος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλά αλλάξε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσε το Κύριο εν ευφροσύνη, σέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ουχ εμείς. Εμείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε στα σπήλια αυτού εν εξομολογήσει, στα σαυλά αυτού εν ήλις εξομολογήστε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσου εν οδό αμόμου, μου, οπότε ήξεις προς με, διεπορευόμαι εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ο προεδιθέμνη προφθαλμό μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ουκ ακολύθιμη καρδία σκαμβή, εκλείοντος απαιμού του πονηρού και γίνοσκον, τον καταλαλούντα αλάφρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του των συνίστιων. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος σε νοδό αμού μου, ούτως με λειτουργεί, ο κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ο κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτούλους της γης, του εξολοθρεύσει εκ πόλεως Κυρίου, πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έχε κυρίου Κύριου δεϊθόμεν.
3: Έχε ενέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον, Κυρία φύλαξο ημάς ο Θεός, συγχάρη.
3: Έχε ενέησον.
2: Της Παναγίας Αρχάντου Ιεροβλημένη και σε δόξα δεσποίκης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας που τα πάντα των Αγίων μνημών έφυσανται σε άφους και άγιους και πάσαν τη ζωή μου χρήσα του Θεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κύριε Λύσον, Κύριε Λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Είναι και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθε το, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Ένιαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ούσου. Ένιαν ημέρα επικαλέσου μέσα ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ουσε καπνό σε ημέρε μου και τα ουστά μου σε φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγειν ουσε χόρτος και ξηράνθη καρδία μου, ότι επελεθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το ουστόν μου της αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, γεννήθην ουσε νυκτικόρα ξενικοπέδο. Η γρύπνησα και γενόμενος του ρουθείων μονάζουν επιδόματος. Όλην την ημέραν ονειδιζόρμοι οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμόμοιον. Ότι σποδόνος η άρτων έφαγων και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων από πρόσωπο της οργής σου και του θυμού.

σου εις γενεών και γενεών. Συ Αναστάση εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσει αυτήν, ότι εκεί καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι, και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου, ότι οικοδομήσει Κυρίως την Σιών και οφείσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αυτής γενεάν εταίραν και λαός ο κτιζόμενος εν έση των Κύριων, ότι εξέκυψε εν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν ελαός επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο, απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου αναγγυλών μη, μη αναγάγισμεν ημείς ημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, η Κύριε, την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου εις είναι ουρανοί, αυτοί απολούνται σοι δε διαμένεις και πάντες ως σημάτιον παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σοι δε ο αυτούς και τα έτη σου και κλείψουσι, ή τον δούλον σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται.

τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύη, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολή.

εμνήστε ο τυχούς εσμένε. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει, και ούκ επιγνώσε θέτει τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω, αναβαλόμενος κόστος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεών σου φέξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά συμφάραγξην αναμέσων των ρέων, διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσω συμφωνή. Ποτίζουν όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνης και γλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έφλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό, διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι το Αγίου αυτού, εφρανθεί το καρδία ζητούτων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε, ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνήστητε των θαυμασίων αυτών επίησε, τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δουλή αυτού, ή Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήστης τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλα το ισχυλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και το όρκο αυτού, και του όρκου αυτού το Ισαάκ. και έστησαν αυτόν το Ιακώβης πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον λέγον, «Συ δώσου την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών». Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκους εν αυτοί, και δήλθον εξ έθνος εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, ού καθήκεν άνθρωπο να δικεί σε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε, και εκάλεσε λιμών επί την γην παν στήριγμα άρτου συνέτριψεν. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούνον επράθη Ιωσήφ, εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιον Κυρίου επίρωσεν αυτών, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτών, άρχον λαού και αφήκεν αυτών. Κατέστησεν αυτών Κύριον το οίκο αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού σε αυτών και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χάμ. Και ύψισε τον λαόν αυτούς φόδρα και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Ααρών όν εξελέξα το εαυτό. Έθετο εν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χάμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρυψεν η γη αυτών βατράχους, εν της ταμιής των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν, πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε πάν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσκε βρούχος ούκιν αριθμός και κατέφαγε πάντα.

0: και επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί. Ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει, και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών, και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελαΐσαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός εσύ χάρητη. Εις Παναγίας αγάπη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεού Τόπου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών χρυσέ το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ διδόξαν να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την κοινικαία ή και Ιησούς.

Ανάστασιν Χριστού Θεός άμεν, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά είναι όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου εξάλειψον το όνομά Μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας Μου και από της αμαρτίας Μου καθάρισόν με, ότι την ανομία Μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία Μου ενωπιών Μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης Σου και εγκύησεν το κρινεστέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες είναι αλήθιν και εν αμαρτίες εκκλησισέ με η μήτυρ Μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν αγάπη Σας, τα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας Σου εντύλωσάς με. Ραντίης με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίης με αγαλίεσιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό Σου από των αμαρτιών Μου και πάσας τας ανομίας Μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά δεχτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης Μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη

Αγαλίες εν σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω όμως θα σωδού σου και σε βίσεπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει.

0: Αντιλάβου σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχάνει του γλυμμένη σαντός. Της πήγης ημών Θεοτόκο και η Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων ημονεύσεως. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Θεός ημών και συνειδόξαν απέμονε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ό, τρεις μακάριστες σταυρέ και πανσεβάζιμε σε ανημλών και προσκυνών νυν αγιάζομαι ενώ Χριστός ανυψούμενος κόσμον έσωσεν αλλά πρόφθασον και σώσον τη δυνάμει σου και απαντίον με κινδύνο λευθέρωσον, είναι χράζουσι, χέρε ξύλων μακάριον. Άνοιξόν μου το στόμα βασιλεύ των αιώνων, κατάβγασόν μου το νου και τα σφρένας, και αγίασόν μου την ψυχή, είναι η μοιήσω λόγια των σεπτών ξύλων σου. Κατάπαμψον το πνεύμα σου και διδαξόν με, είναι απόθο κραυγάζω. Χέρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χέρε σταυρέ εκκλησίας κράτους, χαίρε ιερέων προπύργιων άσυστων, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιων, χαίρε σκύπτρων του παντάνακτος δημιουργού του παντός, χαίρε ότι κατεδέξατο προς παγίνεση Χριστός, χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγα, χαίρε των πολέμης το αίτη των όπλων,

Τι εβδόμητο αυτού μηνός την ανάμνηση εορτάζομεν του εν ουρανώ φανέτου σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου Βασιλέως Υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροστολήμων εν έτη 346 Σταυρού Παγέντος υγειάστη γη πάλε και νυμφανέντος υγειάστη και πόλος Εβδομάτι Σταυρίο τύπος πόλο αμφετανήθη, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου, υπέρ της άλλος εγχωρώ των μαρτύρων, κάλιστος Ακάκιος εκτιμηθείς ξύφη, μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου του Ενικομιδία και των συναυτών Ρουφίνου και Σατουρνίνου, ζωμούς χήτρασής τους ιδρώτες Κοδράτε, άλατι τιμηθείς αιμάτων παραρτής, διήν συνάθλων προς το μην τόλμη ξύφος, πίστη γάρε στο μούντοτι του Κυρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτου, ψυχής μόνης σύ την σχέση φέρον Πάτερ, ψυχαΐτης κέκλεισε εν δίκως μάκαρ, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Μάξιμος λήθης βληθείς τελειούτε, λήθης επιβάς Μάξιμος μεγαλώνους, ανήλθε χαίρον ουρανού εις το πλάτος, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νείλου του Μυροβλήτου, του εν τη ερήμο της Μεγής της Λάβρας οσιακός τελειοθέντος, Νείλος άρδιν άμαση γίν Αιγυπτίων, ο δε μοναστάς του άθωνος αρδεύει. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παχωμίου του Αγιορείτου, του ενουσάκη της Φιλαδελφίας Αθλήσαντος, εν έτη 1730. Πού πάχος εν σύ, ο παχώμι ευρέθη, πόνης ξύφητε λεπτήν αντί το γρίθον. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νείλου, ιδρυτού της Κήτης παρά των ποταμών σώρα της Ρωσίας, κοιμηθέντος εν Κυρίου εν έτη 1588. Έχει Ρωσία Νείλων σεπτών της ώρας, νάμα νηπτικών εγκλίζοντα της λόγης. Μνήμη του Οσίου Ιωάννου και των 12 σύρων πατέρων, ιδρυτών του μοναχισμού εν Γεωργία, Σχίο Δαβίδ Αντωνίου του Στυλίτου, Θαδαίου Στεφάνου Ισιδώρου Μιχαήλ Πίου Ζήνωνος Ιεσέ Επισκόπου Ιωσήφ και Αβίβο Επισκόπου Αποστολικού χορού εις άριθμοι πατέρες Βίων μοναστών φέρουση Γεωργία Μνήμη του Αγίου Αλεξίου του εν Ουλκισμπάρ, νέου ομολογητού της Ορθοδοξίας εν Αμερική, πολλά μοχθήσας υπερορθοδοξίας, ομολογητής Αλέξιος εκλήθη, τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

0: και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου.
1: Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν.
0: Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελέσετε.
1: Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πασεάβηση.
0: Πίθαλε ζαχιών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού.
1: Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πασε κέντρι.
0: Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έρπετα και πετεινά φτερωτά.
1: Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγοι.
0: Νεανίσκοι και παρθένοι πρέσβυτεροι με τα νεωτέρω, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου.

Σύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την θέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα.

Ίασε την ψυχήν μου τη μαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου τη Σύ ο Θεός μου, ότι παρασύφυγη ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερε λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

Αγίου οίκου τούτου και το μεταποιήστε σε βλαβίας και φόβου Θεού ζειόντων αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπάρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστόδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της κατηγουμένης σειράς μονιστάτης Νικοδήμης μοναχής και της Εχριστός συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ιεράς μονής ταύτης πάσης μονής κόμης πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη που δεν ενάφτες του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ οκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλέον των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώντων και της σωτηρίας αυτών.

Κύριε ο Θεός, ημών του κράτους ανήκασον και δόξα κατάλυτος σου, το έλεος αμέτρητον και φιλανθρωπία άνθρωπος. Αυτός δέσποτα κατά της λαχνίαν σου, επίβλεψον εφημάς και από τον Άγιον οίκον τούτον, και πείσον με θυμών και το συνευχομένον ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους εκτρεμούς σου. Ότι πρέπει συμπάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

Θεότο και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον του λαού σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου, τους αγαπώντας την ευθρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς εν διδόξον τη θεϊκή συνδυνάμει και μία εγκατάληψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις ηχάρητη.
1: Της
0: Παναγίας αχάτου ευεργοημένης εντός Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συναστάθες και συμφώνηση με χαρισάμενος προσευχάς ο και δυσί και τρισί συγγονούς είναι επί το ονόματί σου. Τα στετήσεις παρέχει να παγγελάμενος. Αυτός και γίνει τον δουλειό σου τα αιτήματα προς το φέρον πλήρωσον. Χορηγώνει με τον παραδιόνι του επίγνωση αληθείας και το μέλλον της ζωή αιώνει το χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να παίρνουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και

Θεός ο Άγιος εν Αγίης εν Απαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή υπό τον Σεραφείμ αγυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης εκ ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκμειώντος εις το είναι παραγωγόντας σύμπαντα, ο κτίσεις τον άνθρωπο κατοικώνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσεις, οδηδούσε του τη σοφία και σύνεσιν και μη παρόν αμαρτάνοντα, αλλά θέμενε σε ψυντρία μετάνοια, ο καταξιώσεις ημάς ταπεινούς και αναξίους δούλους, και εν τη ώρα τάφτασαν κατ' ενώπιον της δόξης του Αγίου σου της Εστηρίου και την οφειλωμένη της προσκύνησης και δοξολογία του προσάγει, αυτός δέσποτα. Πρόσεξε και εξτόμοντος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψη ημάς τη χρυσοδητή σου, συγχώρησον μην παντλημένη με εκουσιόντε και ακούσιον Αγίου σου ημών τεσικάς και τα σώματα και δώσε μην εν οσιώ ότι λατρεύειν εσύ πάσα τες ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείης Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών Οσία Βαρισσάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Έλαμψαν τις καρδίες των φιλάνθρωπων δέσποτα, του της Θεογνωσίας τα κύρια των φως και τους διανοίας των διάνυσων θαλμούς, ίστιν των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανοήσεις. Ένδεση μην και τόν των μακαρίων του λόγου φόβου, ή να πάθεις αρχικάς επιθυμίας καταπαρτίσαντες. Πνευματικήν πολιτεία μετέλθουμεν, πάντα προσευαρέσαι την σύν και φρονούντες και πράδοντες. Σιγαρή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέσα του ανάρχου σου Πατρί και τον Παναγίου και αγαθό και σοφιό σου πνεύματι,

ακούμεν. Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί που μη περιπατήσε τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Είπονουν αυτό οι Φαρισαίοι. Σύ περισσέ αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθείς. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής. Κάνε εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού αληθείς στην η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήμουν και πού υπάρχουν. Εμείς δε ουκ είδατε πόθεν έρχομαι ή πού υπάρχουν. Εμείς κατά την σάρκα κρίνεται. Εγώ ου κρίνω ουδένα. Και αν κρίνονται εγώ, η κρίση η εμή αληθείς εστί. Ότι μόνο σου ποιμή, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και εν τον νόμο δεν το ημετέρω γέγονται, ότι δύο ανθρώπων τη μαρτυρία αληθείς εστί. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ. Έλεγον ουνα αυτό, πού εστίν ο πατήρ σου. Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε με είδατε, ούτε τον πατέρα μου, ή εμέ είδε, και τον πατέρα μου είδε. Α, τα αυτά τα ρήματα ελάλησε ο Ιησούς σε το γαζοφυλακείο.

0: Επισκόπου ημών έτηδε των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης εξωτό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε
0: λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ιδεώμεθα υπέρ της κατηγουμένης ιεράς μου Χριστάφης, υποδείπης μοναχής και της Χριστός συνοδείας αυτής.
1: Κύριε
0: λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεις και αφέσεις αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευλαβών, προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των δούλων του Θεού, Εκατερίνης Σταυρούλας Μαρίας, Εκατερίνης Σπυρίδωνος, Κωνσταντίνου Μαρίας Ηλιάνας και Νικήτα υπεραποκαταστάσεως υγείας αυτών.
1: Κύριε
0: λέησον,
1: Κύριε
0: λέησον,
1: Κύριε
0: λέησον. Ιδεώμεθα υπέρ του Δούλου του Θεού Νεκταρίου Ιερομονάχου, ελθύν επ' αυτού η Θεία Χάρις και το Έλεος και υπερενισχύσεως αυτού.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ των Μακαρίων και ειδημού κτητώρων της Ιεράς Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως και νέου κτητώρος αυτής, και πάντων των προναποσταμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσχημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε
0: λέησον,
1: Κύριε
0: λέησον. Ιδεώμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού Χριστού Ιερέως, Χαρίκλειες Μαρουδιάς, Γεωργίας Αποστόλου, Χριστού Νικολάου, Λαζάρου Αγγενίας, Βασιλείου Χριστού Δημητρίου, Χριστού Μαρίας Γαριφαλιάς, Σταματίας και Ιωάννας, υπεραναπαύσεως ο ψυχών αυτών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και υπέρ των αδελφών ημών των έντες διακονιέσων και πάντων των διακονούντων και διακονισάδων και ράμου μη ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτη και εσύ αν πρόσεξε παρτωσόν δουλών και λέησον μας κατά πλήθος ολέους. Και τους εκτρεμούς σου κατάψευσε μας και μη πάντων λαών σου προερχόμενο το παρασμέρα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Κυρκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστη κατοικούμενη το Κυρίο η πιστή υπερκατοικουμένων δεηθόμεν είναι ο Κύριος από τους ελεήσεις και πιστήσεις του λόγου της αληθείας. Αποκαλύψε τους Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης ενός η Αγία μου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον, αντιλάβω και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός εις χάρη.
1: Κατηγορούμενητα
0: και βαλάσσιμον τον Κύριο κλείνατε. Κύριο Θεός ημών εμψυχής κατηγορούμενη και ταπεινά εφορών και τον περιποδία της σωτηρία των γέννη των ανθρώπων. Εξ αποστήλασσε μόνο γενή σου Υιόν και Θεόν τον Κύριο ημών εις ημών σαν επίβλεψε με τους ζούλους κατοικουμένους, τους υποκυλικότητες των εαυτών αυχαίνα και καταξίωσαν αυτούς του καιρό ευθέτου, του λουτρού της παλιγυναισίας, της αφαίσης των αμαρτιών και των ειδήμων της αδρασίας, ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτουν αυτούς του εκκληπτή σου ποιμήνα και αυτή η συνειδητό ψάζωση, το πάντημον και μεγαλοκοπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε μη τους κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό σου δυνάμει το καταξιό σου μας παρασενία και νύν το Αγίου του Συστηρίου και προσπεσίν της εκτρεμής σου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός τη δέη Σιμών ποιήσε ότι μας αξίους γενές του προσφέρει τη δέη και εκκλησίες και θυσίες ανεμάτων του περπαντός του λαού σου και η κάψα ονειμά σου έδωσε τη διακονή σου τάπτη την δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Ακαταγνώστος και απροσκόπτος, αν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείσεται σε έλπαντη καιρό και τόπο είναι εις ακόν ημών ηλαίος ημινής, εν το πλήθη της αγαθότητος, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γίνει και αή και

Λάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρικη σοφία. Πάλι και πολλάκι σε προσύντων και σε δεόμεθα κατά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψει την τέησιμον καθαρίσιμον τα σιγά και τα σώματα όπου αυτός μολυσμός ορκούς και πνεύματος και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκτητον την παράσιν του Αγίου σου της αστηρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και επίσης και συνέσεως πνευματικής δώσα της πάντου θέματα φόβου και αγάπης ανθρέπνηση ανενόχως και ακατακτούς μετέχειν των Αγίου σου στηρίων και της εμπορεγής βασιλείας αξιωθήνε.

0: και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.

με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ελενέσεως πανεπικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόδειξε και ημών τον αμαρτωλό τη θέση και προσάγαγε το Αγίου θυσιαστηρίου και κάλεσον ημάς προς την κίνηση δώρα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων μαρτυμάτων και των του λαού νοήματων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ο ποιόν σου, του γενέστηση ευχρόζουμου της ενήμων. Και επισκηνώσον το πνεύμα της χαρτός σου αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τάφτα και επί πάνω του λαού σου. Διά των νυχτηρμών του Παναγενού σου ήμεθου ευλογητός ποι, συ το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησού.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεφάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Σώμεν καλό, σώμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγία να φοράνε ειδικά.

Άξιο και δίκαιον σε, μην σε ευλογήν σε, γιν σε ευχαριστήν σε, προσκυνήν παντιτόπου της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφρασος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αείωνος αυτός όν σοι κείμενο γηγής ο Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο, σοι εκμειώντος το εν ημάς παρήγαγες και παραπέσοντας εν έσας πάλι, και ούκα πέσει πάντα ποιόνιος ημάς, εις των ουρανών αγγίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσου την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μόνο γηγής ο Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων εισμεν και ον οκείσμεν των φανερών και αυτών ευεργεσιών της ημάς γεγημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι το χειρόν ημών δέξη κατεξίωσης, και τις φορές και σε χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, το χερουβήμ και τα σεραφείμ εξωτερικά πολιώματα, μετάρσια πτερωτά.

0: Μετά το τον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δε στο φιλάνθρωπο φόβομεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοκροπής η δόξα σου, όσον κόσμος του συγάπησες, όσο τον Υιόν σου ομονογενή του, ή να πάσα πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα λέγη ζωή αιώνια, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσεις, την νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδω υπέρ του κόσμου ζωής. Λαγών άρχων τη Αγίας αυτού και ακράτη και αμήν τη και τη είναι ευχαριστία και ευλογή τη Αγία σα κλάση. Έδω και τη Αγίας αυτού μαθέ και από όλη λοιπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερήμον κλώμενο ει άφεση να μαρτιώ.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριο μετά το τυπνή σε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες το αίσθητο αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης,

Κύριου Τάφης και πάντων των υπερημών Υγεία γεννημένων, του Σταύρου του Τάφου, της τριμέρων Αστάσεως, ουρανού συναμβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας Δευτέρας και φοβεράς και εν δόξω αυτού πάλιν παρουσίας. Σα εκ των σών συμπροσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα.

συγκέντρωσε εμείς κρυμμένα να προσφέρουμε έτσι τον κοιτά που αντέχουμε εμείς από σώμα του Πατρών Πατρέων Πατρέων Πατρέων από σώμα Κυρίκων Ευαγγελιστών Μαρτύρων Ομολογητών Ακριβευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίων, χάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, στον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα τον λόγο.

0: σημερινή σώμα και μια καρδία δοξάζει και αγιμνήν το πάντιμον και μεγαλορροπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων ημών εύσατε σε δικέ την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Άγιον και υπεράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μηνεωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με την Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος
1: δεηθώμεν.
0: Την ενόρδο της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ παρακαταδεθέμενος εγώ να πως την ελπίδα δε στο φυλάμι. Και παρακαλούμε τις εκειδεώματα και εκειδεύουμε. Καταξίωση του μάτου που λαβείτε το υπορρενείο σου και το μυστήριο. Τα άφηση ιερά στην πνευματική τραπέζα με τα καθόλου συγκεντρώτε. Τη άφηση αμαρτιών τη συγχώρηση και μιλημάτων. Τη πνεύμα του Αγίου Κοινωνία τη Βασιλεία των Ανώνων και Ευρωμίων. Τη παρεσίτη προσέμει κρίμα ή κατάκριμα. Και καταξίωση του μάτου δέσποτα με τα παρησία σα κατακρήτου. Τολμά επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν. Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει.

0: Ευχαριστούμε σε βασιλεύω άρθρο, που τρέψε να είναι πάντα δημιουργήσει. Το πλήττο του λαού σου εξοπώντα είναι το παραπαραγωγό. Αυτό δε σου τώρα νόθηνε επειδή από τι αποκλειστικότητε έφερε κεφαλά. Που γάρε κλειάν σαν και αίμα τη δασιλοφόρο Θεού. Σίγουν δε σου το προκείμενο να πάσει με σαν καθόλου εξωμάει σου κατά νεκά σου διαχρή. Τη φλέου τη σύμβουλα σου και του αντιπορού συνόδου σου. Του νοσούντα η αισιότητα των ψυχών και των σωμάτων μου. Χάρη την και εκπληρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ήου με το ευλογητό σκι. Συν Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την γη και αή και ίσου αιώνα στον αιώνο.
1: Αμήν.
0: Πρόσεις κηρύσουμε σε ο Θεός σήμερα εξαγίου καλκιτρίου σου και από θρόνο των φυσιλίας και ελθέ ο γεια σα. Ο άλλο ο πατρίς εγκατήμινο και ο δημιουργό σου. Και κατά εξίσου την κραδεά σου κύριε μετά τον ημίν του αχράτου σώματό σου και το τιμίου αίματο. Και διημών παντί το λαό Θεό ηλάσσι. Θεός ηλάσσι με τον Παρτίο Κύριος. Θεός ηλάσσι με τον Παρτίο Κύριος.

0: Πρώ των θυρών του νόου σου παρέστηκα και των δεινολογισμών ου καθίσταμαι. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο θελώνιν δικαιώσας και καναλέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όσο ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτης εχθροί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά σου ληστείς ομολογώσει, μη θετή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με κυτρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξε ασπόθουμε Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυριαίνω της αμαρτίας μου και εμπνιστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκερτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισερθήνει στον νυμφώνα, όχι τόν με ελέγχει ότι ου και έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθροί σου το μυστήριο νύπο, ου φίλοι μας ειδών σου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νύστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Οι βασικές προεκτάσεις της πασχαλινής περίοδου στην καθημερινή ζωή μας. Καθώς με τη χάρη του Κυρίου διερχόμεθα την ευλογημένη περίοδο του Πεντηκοσταρίου, επισημαίνουμε στην υμνολογία της Εκκλησίας μας ένα διαρκές και παντοδύναμο σήμερον. Γι' αυτό και ο Πασχάλιος ρυθμός μετά το Πεντηκοστάριο συνεχίζει κάθε Κυριακή με τον Αναστάσιμο Όρθρο και τη Θεία Ευχαριστία. Κάθε Πάσχα είναι γεγονός πως αποτινάζει με αγαλίαση τη μελαγχολική διάθεση που βαραίνει την καθημερινότητα, διαλύει την αθυμία, μας γεμίζει ευφροσύνη, διότι με την Ανάσταση του Χριστού συντελείται μια διπλή διάβαση. Η διάβαση του Θεού προς την ανθρωπότητα ολοκληρώνεται. Παράλληλα, γίνεται δυνατή η διάβαση του ανθρωπίνου γένους προς τον Θεό, η νέα πορεία του προς τη θέωση. Τούτη τη γιορτή που ζούμε κάθε χρόνο δονείται από πίστη στη ζωή, από τη βεβαιότητα ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από το θάνατο, ότι τέρμα της υπάρξεως του ανθρώπου δεν είναι ο τάφος, αλλά η Ανάσταση, και ότι συνεπώς η ανθρώπινη ζωή κλείνει μέσα της μια περαντοσύνη και αιωνιότητα, είναι κάτι που αξίζει κανείς να το ζει. Όταν όμως αναλογίζεται κανείς τις συνθήκες μέσα στις οποίες εξελίσσεται σήμερα η ζωή μας, δύσκολα αποφεύγει την απορία. Αφού νικήθηκε ο θάνατος, πώς εξακολουθεί να βαραίνει τόσο μέσα μας? Η απάντηση βρίσκεται στο ότι δεν βιώνεται όσο πρέπει αυτό που είναι το Πάσχα του Κυρίου, αυτό το εκπληκτικό πέρασμα που καθημερινά ζούμε με τη Θεία Λειτουργία. Η τέλεση της καθημερινής Θείας Ευχαριστίας αποτελεί την καρδιά, τη ζωή της Εκκλησίας, ενεργοποιεί όχι μόνο το γεγονός της σταυρικής θυσίας, αλλά κυρίως της Αναστάσεως του Κυρίου, και φέρνει έτσι μια διάκοπη σταύρωση και Ανάσταση στην ύπαρξή μας. Κάθε Θεία Λειτουργία μεταφέρει στο σήμερον το Πάσχα του Κυρίου. Η Θεία Ευχαριστία ελευθερώνει, ενώνει, μεταμορφώνει, μας ελευθερώνει από το κέλυφος του εαυτού μας, του μικρού κόσμου μέσα στον οποίο συνήθως ασφικτιούμε. Μας ελευθερώνει από τους φόβους μας, τις ψευδεστήσεις, τις χωικές προσδοκίες μας. Σπάζει το φράγμα του εγωισμού μας και μας ενώνει με τους άλλους ανθρώπους στο χώρο και στο χρόνο. Μεταλαμβάνοντας το σώμα του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού, ο πιστός άνθρωπος συσσωματούται εν αυτό και γίνεται παγκόσμιος. Τίνει να φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, την αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης. Όποιος γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Αναστάντα,

στην τοπική αλλά και στην παγκόσμια ευθύνη του. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, υψώνοντας το Άγιο Ποτήριο, ο ιερεύς λέγει: «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γέννη δόξα Σου». Η λειτουργία θα συνεχιστεί με λειτουργό τον κάθε πιστό, ντυμένο στην πασχαλινή συνείδηση, για να φτάσει η δόξα του Θεού σε όλον τον κόσμο. Τελικά μόνο με μια προσωπική συνανάβαση με τον Υιό του ανθρώπου, με μια συνανύψωση της ζωής στις περιοχές της θυσίας και της αγάπης, αποκαλύπτεται στα αδύναμα και θολά μάτια μας κάτι από το απέραντο μεγαλείο του Θεού, η δύναμη και η δόξα του Αναστάντος, της αναστημένης ζωής στην οποία καθημερινώς μας καλεί. Το δε Αναστάντη Χριστό του Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ορθή με τα λαβόδε των θείων Αγίων Αχράντων, Θανάτων Απορανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσομεν το Κυρίω. Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη. Την ημέρα που πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων, τις άμενοι αυτούς και άλλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέες τα φιλάνω και παιδιά του ψυχών ημών, ότι και την παρουσία ημέρα καταξίωση μας. Τον εμπορανίων σου και θανάτων μυστηρίων, φωτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς το φόβο σου πάντας, φρούρησον ημών τη ζωή. Ασφάλισε με τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν τόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναφεύομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γίνει και αϊ.

ο ευλογών της ομολογούντας σε Κύριε και αγιάζουν της ευσυπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίας σου αγαπώντας την ευθρέπεν του οίκου σου. Σύρδωσε τη δόξη τη θεϊκή σου δυνάμη και με εγκαταλείψη μα, ελπίζοντα σε ψέ, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άρχουσε με το στρατό, και παντή το λαό σου, ότι πάσα εδώ είσαι αγαθή και πάντο ρήμα τέλειο, άναθεν εσύ καταφέρνουν έξω του πατρό των φώτων. Και σε την δόξη και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν, τον πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την γενιά και ίσου αιώνα των αιώνων.

0: θέλετε θυμάστε ότι δια χάρη και φιλανθρωπία πάντα γενικαίαι και εις τους αιώνας των αιών.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών και θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος, Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της επιλεγουμένης παραμυθίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των Επουρανίων Θείων Δυνάμενων Σωμάτων, και Εσύ του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των 12 και των 70, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Έθνο Ιερομαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Καλλινίκων Νέων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Ιμών και Πάβιων Τιερατάφτη Μητροπόλη, Δελαμψάν των Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου Ιησού του Ισυχαστή, Ισυχαστού, Νικοδήμου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων, τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Αναστασία τη Ρωμαία, του Εναγίη Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη Χρυσοστόμου, τη Θεία Κυρά Μεσαγωγία, επετελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνη, του Αγίου και Δικαίου Ιώβ του Πολυάθλου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρό Σιμών Σεραφείμ του Ενδομβού, τη Οσία και Θεοφόρου Μητρό Σιμών Σοφία τη Εντισούρα, το εν ουρανώ φανέν σημείων του Τιμίου Σταυρού εν τη Ιερουσαλήμ και των συναυτής Αγίων και την ύμνη τελούμεν και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη!
1: Χριστός Ανέστη!
0: Χριστός Ανέστη!
1: Χριστός Ανέστη!
0: Δόξα τι αυτού τριημέρω εγέρση!

0: Η Αγία Τριάδα ευλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Επάνω δε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάντα θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε ταύτα καμή, εισίασιν ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τη δεβίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, νένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσει επί πάσην εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομεών σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό την σκέπη σου και των πτερήγων σου σκιά, και δώρισέ μη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, σωπήρ υπάρχον και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμόσεις νεφρούσεις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας τον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αεί σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είνος σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάχνου τον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα τον σον έργασε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγεία και εφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποιήσόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού, φιλεύσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου. Και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αγμαλωσίας των λογισμών μου. και αξιώσομαι μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχομοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Μην απολύσουν τούτους του τέσσερα κατά τη μας χειρή, ότι είδον είναι ο θεοδρύνη του Στυριός, ο εκεί μας κατά πρόσωπον πάντων λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός, εκλάμψα σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούσεν απέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγοι σπεδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σοφήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξου την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίους εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος μετά πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανεύση διερχόμενος και τέραση μεγής της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
3: Η Αγία Τριάς εφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Εβδόμη Μαΐου σήμερα, ανάμνησης του εν το ουρανό φανέντου σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και των συναθλητών αυτού Ρουφίνου και Σατορνίνου, του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου, του Αγίου Μάρτυρος Ουβεναλίου, του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Κενταβρίωνος, του Αγίου Ιερομάρτυρος Φλαβίου, Επισκόπου Νικομιδίας και των συναθλητών αυτού Αγίων Αυγούστου και Αυγουστίνου των Αυταδέλφων, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Εκγεωργίας και των μαθητών αυτού, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ψυχαΐτου, του Οσίου Πατρός Σιμών Ταρασίου του Ερημίτου και Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός Σιμών Νείλου του εν της ορίης της Μονής Μεγής της Λαύρας ασκήσαντος του Μυροβλήτου, του Πατρός Σιμών Νείλου της ώρας του Εκροσίας, του Αγίου Μάρτυρος Παχουμίου του Ενουσάκη Ουκρανίας αθλήσαντος το έτος 1730 και του Αγίου Αλεξίου του Ομολογητού της Ορθοδοξίας εν Αμερική εν ειρήνη τελειωθέντος το έτος 1909. Ο Άγιος Κοδράτος. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας τα πάρουν, μη σας μέλη, δώσατε τα, δεν είναι δικά σας, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και στο μαρτύριο του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου, που έζησε κατά τα μέσα του 3ου μετά Χριστόν αιώνα στην Νικομίδια κατά τους χρόνους των φοβερών διωγμών. Από τους χριστιανούς, πολλοί είχαν διαφύγει και ζούσαν στα γύρω βουνά προκειμένου να σωθούν όσο διαρκούσε ο μεγάλος διωγμός. Ανάμεσά τους ήταν και ο Κοδράτος, που ήταν ένας νέος ευγενής, πλούσιος και καλλιεργημένος. Ο Κοδράτος όμως, όταν διαπίστωσε πως πολλοί από τους χριστιανούς που είχαν συλλευθεί είχαν αρχίσει να λυγίζουν, συγκλονίστηκε. Τότε κατέβηκε στην Νικομίδια να ενισχύσει τους χριστιανούς. Η δράση του μαθεύτηκε και ο ηγεμόνας της πόλης έδωσε εντολή να συλληφθεί. Ο Κοδράτος μόνος του βγήκε μπροστά και κάνοντας το σημείο του Σταυρού δήλωσε ότι οικειοθελώς παρουσιαζόταν ενώπιον του δικαστή. Με θάρρος ομολόγησε την πίστη του και οδηγήθηκε στα βασανιστήρια μέσα από τα οποία δεν έπαψε να στηρίζει τους χριστιανούς. Μάλιστα με αφορμή την στάση του αυτή, πολλοί από αυτούς που είχαν αρνηθεί τον Χριστό μετανόησαν. Όσες φορές ο ηγεμόνας τον ρώτησε αν επιμένει στην πίστη του, ο Άγιος απαντούσε «Άλλον Θεό δεν γνωρίζω παρά μόνον τον Ιησού Χριστόν. Βασάνισε το σώμα μου όσο θέλεις. Την ψυχή μου όμως δεν μπορείς να την αγγίξεις. Αυτή ανήκει στον Θεό μου». Εξοργισμένος ο ηγεμόνας, αφού είδε ότι με τα βασανιστήρια δεν πέτυχε τίποτα, πρόσταξε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Κοδράτος. Ο Άγιος Κοδράτος, αφού ευχαρίστησε τον Θεό, ετμήθη δια ξύφου στην κεφαλήν και τελειώθη. Θαυμάζει κανείς τον ηρωισμό του μάρτυρα Αγίου Κοδράτου, μα περισσότερο την ενίσχυση που παρήχε στους αδελφούς του. Δυνατός την πίστη ο Άγιος, στήριζε τους ολιγόπιστους αδελφούς του. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

εκφράζω και εγώ την χαρά μου που είμαι μαζί σας και μάλιστα σε αυτό το δείπνο που έχει ως σκοπό την ανέγερση ενός ναού που νομίζω κάθε χριστιανός γνωρίζει και καταλαβαίνει την προσφορά του ναού του Θεού, το τι θα τελείται σε αυτό το ναό, την αποστολή του ναού και ασφαλώς τους πνευματικούς καρπούς που θα πάρει κανείς από το ναό, διότι στο ναό οπωσδήποτε θα τελείται το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου, το συγκλονιστικότερο και αγιότερο, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά, νομίζω όλοι μας, διότι χριστιανοί είμαστε, ορθόδοξοι, ότι η κυριότερη εκδήλωση της Εκκλησίας είναι η κοινωνία των προσώπων εν τη Θεία Ευχαριστία. Και ακριβώς εσείς, αγαπητοί μου αδελφοί, και δεν νομίζω τυχαίο σήμερα το ότι εξεδόθηκε η άδεια από το Δημαρχείο, που νομίζω είχε μερικά προβλήματα από ό,τι άκουγα παλιά. Και τώρα εξεδόθη η άδεια αυτή σήμερα, που συμπίπτει με την πρώτη εκδήλωση δια την ανέγερση της Εκκλησίας του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Και το άλλο το οποίο με κάνει να χαίρομαι ιδιαιτέρως είναι ότι με τον αφιερώνεται ναόν στον ένα σύγχρονο Άγιον, ο οποίος συνδέεται με τον σύγχρονο Άγιον του Αγίου Όρους, τον Πατέρα Παΐσιο, οπωσδήποτε είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για την Κύπρο μας και δι για τη Μητρόπολη Λεμεσού. Και όπως ακούσαμε και γνωρίζουμε, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης μας οπωσδήποτε ηγείται αυτής της προσπαθίας και την επευλογή και οικονομικό το τρόπο από ό,τι ελέγχθη. Ο Άγιος Αρσένιος, διότι άκουσα ότι η Ιρανική Επιτροπή φαίνεται ότι εργάζεται με σύστημα και με πρόγραμμα, διότι άκουσα ότι εξεδόθην και ένα σύντομος βίος του Αγίου Αρσενίου. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εσείς που ενδιαφέρεστε να έρθετε εδώ, πιστεύω ότι έχετε πληροφορηθεί τον βίο αυτού του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας και νομίζω ότι οι σύγχρονοι Άγιοι εγγίζουν πιο πολύ την ψυχή του χριστιανού, διότι όχι επειδή καταφρονούνται οι παλαιότεροι Άγιοι, αλλά όταν βλέπουμε ότι συνεχίζει η Εκκλησία να είναι εργοστάσιο Αγίων και όταν βλέπουμε ότι συνεχίζει η Εκκλησία να προσφέρει Αγίους, που αυτός είναι και ο σκοπός της, οπωσδήποτε χαιρόμεθα, αναπαυόμεθα και αναπτερωνόμεθα πνευματικά. Ενθυμούμε όταν ήμουν φοιτητής και πήγα στο Άγιον Όρος, δεν ήξερα καθόλου για τον Άγιον Αρσένιο και θυμάμαι είμαστε μια παρέα από μερικούς φοιτητές και πήγαμε στον Πατέρα Παΐσιο και άρχισε να μας λέει για αυτόν τον μεγάλον Άγιο και ενθυμούμε που μας έλεγε ότι είναι και ο νουνός του και το ρωτήσαμε τότε εμείς: τι εννοείται γέροντα με αυτό, δηλαδή σας βάπτισε, αφού αυτός είναι μοναχός, είναι ιερομόναχος? Εγέλασε και μας είπε το περιστατικό εκείνο που πήγαν οι γονείς του για να τον βαπτίσουν και μόλις το πήρε ο πατήρ Αρσένιος το παιδί, το βρέφος τότε, για να το βάλει στην κολυβήθρα, μόλις το ψήλωσε πάνω και ήταν έτοιμος να πει «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε», οι γονείς σου θα τον έβαλε, του λέει «θα το βγάλεις Πάτερ Χρήστο». Και αυτός χωρίς να τους πει τίποτε, το έβγαλε ένα Αρσένιο. Και άρχισαν οι γονείς τότε να γονγίζουν
και να μουρμουρούν και να δυσανασχετούν. Και ξέρετε ότι ο Άγιος Αρσένιος είχε και έναν χάρισμα ιδιαίτερον, ότι ήταν δια Χριστός θαλός. Επειδή ήταν θαυματουργός, σούπερ θαυματουργός, και ήξερε ότι ιδιαίτερα εσείς οι γυναίκες είσαι πιο εύκολες στο να επενείτε και το να λέτε υπερβολές, αυτός ιδιαίτερα είχε επιθετικές διαθέσεις στις γυναίκες και τις μάλωνε. Και ο λόγος που το έκανε είναι για να φροντίσει να τους βάζει στόπερ για να μην τον πολυεπαινούν. Γι' αυτό και έλεγαν εκεί πέρα στα Φάρασα που ήταν το χωριό του, ο Άγιος Αρσένος είναι καλός, είναι Άγιος, αλλά είναι θυμώδης. Γι' αυτό το έκανε εξαιτίας της ευλάβειάς του, και ότι πρέπει να ξέρετε ότι η απόκτηση των αρετών είναι πιο εύκολη από την απόκρυψη τους. Γι' αυτό και ο Άγιος Αρσένιος ως άνθρωπος γνωστικός, ως άνθρωπος του Θεού, οπωσδήποτε φρόντιζε και γι' αυτό το θέμα, και τότε τους εθύμωσε. Εθύμωσε στους γονείς του νεοφωτής του Αρσενίου και τους είπε «Και εγώ δεν πρέπει να αφήσω κάποιος στο πόδι μου, και αυτός θα μείνει στο πόδι μου». Και τους είπε ότι μόλις το ψήλωσα πάνω το παιδί, είδα ένα σταυρό στο μέτωπό του, και με πληροφόρησε η χάρη του Θεού ότι αυτός θα είναι ο διάδοχός μου. Και σαν άνθρωπος προφητικός, προφήτης με προφητικό χάρισμα, δεν διεψεύστη. Και για να γνωρίζουμε εμείς σήμερα τον Άγιον Αρσένιον, τον γνωρίζουμε από τον πατέρα Παΐσιον, ο οποίος δεν γνώρισε κατά άνθρωπον και κατά φυσικών ανθρώπινων τρόπων τον γέροντα Αρσένιο. Αλλά όμως, όπως ο ίδιος που αναγκάστηκε να μας το γράψει και στη βιογραφία του, ο ίδιος του φανερώθηκε στο κελί του και τον ευλόγησε, και ο ίδιος του έδωσαν αυτή την φώτιση και την έμπνευση την κατά Θεόν να ασχοληθεί με το βίο του. Και όπως ξέρουμε, η καλύτερη βία που έχουμε στην Εκκλησία είναι η βία των μαθητών των Αγίων. Και αυτός μαθητήσων του Αγίου Αρσενίου είναι εκείνος ο οποίος μας προσέφερε τον Άγιον Αρσένιο και τον γνώρισαν τα μέλη της Εκκλησίας, γι' αυτό σήμερα τον τιμούν. Γι' αυτό επανέρχομαι στην πρώτη μου, στην αρχή της του λόγου μου, που είπα ότι δεν ήξερα και τον Άγιον Αρσένιο, και όταν πήγαμε μας έβγαλε το λείψανο του Αγίου, ένα δαχτυλάκι που το είχε έτσι έκτακτο στο εκκλησάκι του, και το προσκυνήσαμε, και μας είπε τότε για αυτόν τον Άγιον, ο οποίος ήταν τρεις ημέρες της εβδομάδος έγκλειστο. Ήταν έγκλειστος, δεν δεχόταν ούτε ανθρώπους ούτε για κάποια άλλη κοινωνική εργασία, και όποιον διάβαζε γινόταν καλά. Και ο ίδιος ο Άγιος Αρσένιος, επειδή ήταν έγκλειστος, με την παρουσία που είχε εφωτίζονταν οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι, και πήγαιναν και έπιαναν λίγο χώμα από το καλτερίμι του σκελιού του και γινόντουσαν καλά. Και αν διαβάσει κανείς τον βίο του Αγίου Αρσενίου, θα δει ότι ο βίος του όλος ολόκληρος ήταν μια θαυματουργία συνεχής. Και μάλιστα, όπως γράφει ο ενάρετος Ιωακήμος Πετσέρης, ο ενάρετος ασκητής, ο οποίος άρχισε τη ζωή του από το Άγιον Όρος και κατέληξε στο Άγιον Όρος και κοιμήθη στην Ιασκήτη, του Αγίου Όρους, όταν ήταν στα Ιεροσόλυμα, τον είδανε πάρα πολύ να είναι μέσα στο φως κατά την ώρα της λιτανίας του Αγίου Φωτός και την λειτουργία της Αναστάσεως. Γι' αυτό και είστε μακάρι, είστε ευτυχισμένοι, είστε προσοντούχοι, μπορώ να πω, γιατί αυτόν τον Άγιον θα τον έχετε μαζί σας, θα τον έχετε κοντά σας, να τον επικαλείστε, και πρέπει να τονίσουμε ότι οι φίλοι μας, οι πατέρες μας, οι πραγματικοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, που είναι ζώντες και μεταθάνατον,
και παρευρίσκονται και συμβοηθούν και τρέχουν για τις ανάγκες μας. Γι' αυτό και εύχομαι και εγώ εκ βάθους ψυχής αυτή η αρχή που γίνεται η επίσημος αρχή για την ανέγερση της Εκκλησίας του Αγίου Αρσενίου να ευωδοθεί και θα ευωδοθεί, διότι ενθυμούμε πάλι ένα άλλο γεγονός που πήγε κάποιος παπάς εις τον πατέρα Παΐσιο για να του πει τους τα προβλήματα που είχε για να χτίζει τότε μια εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Και του λέγει, «Πάτερ, εγώ σου λέγω να ζητιανεύσεις για τον Άγιο Νικόλαο και θα δεις ότι εσύ θα την αρχίσεις και ο Άγιος θα την τελειώσει. Και εγώ σας λέω με τη σειρά μου ταπεινά να ζητιανέψετε για τον Άγιον Αρσένιον και μην τραπείτε και εσείς την αρχίζετε και αυτός θα την τελειώσει. Να είστε βέβαιοι». Και είπα κάτι που το προανέφερα και χθες, ότι χαίρεται και ο Θεός μας και οι άγγελοι μας και οι Άγιοι για την ανέγερση Εκκλησίας. Και μάλιστα στην Ελευθερούπολη, σε ένα μοναστήρι γυναικείου του Αγίου Παντελεήμονος, πήγα εκεί στην μια επίσκεψη στο μοναστήρι και η ηγουμένη μου είπε το εξής. Λέει, θα χτίζαμε το καθολικό. Βγάλαμε τα σχέδια, σκάψαμε και τα θεμέλια και θα βάζαμε το θεμέλιο λίθων. Και ήρθε κάποιος από το κοντινό χωριό, ένας ευλαβής άνθρωπος, και μου είπε το εξής. Λέει, μου εφανερώθηκε ο Άγιος Παντελεήμων και μου είπε ότι εκεί που θα χτίσετε το καθολικό σας γερόντισα ήταν εντζαμί και δεν θέλει ο Άγιος εκεί που ήταν εντζαμί να χτιστεί η εκκλησία. Η γερόντισσα βέβαια μείνει έκπληκτος. Λέει, μα σκάψαμε και δεν βρήκαμε. Λέει, πάντως έτσι μου είπε, εγώ σας το λέω, κάνετε όπως νομίζετε. Αυτή βέβαια μπήκα σε λογισμούς, φέρανε τους αρχιτέκτονες και σκάψανε 3 μέτρα κάτω και βρήκανε όντως οι αρχιτέκτονες ότι όντως ήταν κάτω τζαμί. Και αυτό σας το λέω για να σας καταδείξω την μόνη αλήθεια που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, την οποία πρέπει να κρατήσουμε, πρέπει να διαφυλάξουμε. Και θα σας πω ένα γεγονός που μου το είπε κάποιος σύγχρονος αγιορείτης ασκητής, ο οποίος ζει ακόμα, για να σας δείξω τη μοναδικότητα της αλήθειας την οποία βιώνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτός ο άνθρωπος ο ενάρετος είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του. Εισήχθη στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού στην Αθήνα και του έγινε μια χείριση. Και η χείριση ήταν βέβαια δύσκολη. Του έβαλα μια πλατίνα πάνω στο γοφό. Ενόμιζε ότι έγινε καλά. Του είπανε γιατροί ότι δεν θα έχεις προβλήματα και μετά σε λίγο καιρό άρχισε να πονάει αφορήτως. Πηγαίνει πάλι πίσω στο νοσοκομείο, τον εξετάζουν και οι γιατροί του λένε δεν βρίσκουμε τίποτα, μάλλον είναι τα γυρατιά σου, η ηλικία σου, δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Αυτός βέβαια επέστρεψε πίσω και η πόνη ήταν αφόρητη μέχρι που δεν μπορούσε να κοιμηθεί καθόλου. Κοιμόταν λίγο, μόλις έκανε μία κίνηση όπως ο ίδιος μου έλεγε, αμέσως ξυπνούσε και φώναζε από τους πόνους. Μια φορά στο μοναστήρι ήρθε κάποιος επίσκοπος και ήταν γνωστός αυτού του μοναχού, του ιερομονάχου, και του λέει, μήπως θέλεις, εγώ έχω κάποιον γνωστό στην Ελβετία, έχω έναν νηψιόν εκεί στη Γενέβη και ξέρει αρκετούς ιατρούς, μήπως θέλεις να σε στείλω εκεί. Λέει, του λέει, δεσπότη μου, και στην Αμερική πηγαίνω διότι η πόνη μου είναι αφόρητη, δεν ξέρω τι θα κάνω. Τον έστειλε όντως, πήγε στη Γενέβη αυτός ο μοναχός και μετά την εποπτεία των εκεί γιατρών είδαν οι γιατροί ότι έκαναν το εξής λάθος οι Έλληνες γιατροί των Αθηνών. Η πλατίνα που το έβαλαν ήταν 2 πόντους μεγαλύτερη. Και αυτοί οι 2 πόντοι που ήταν μεγαλύτεροι και περίσσευαν έγινε κρέας εκεί και πάνω στη μύτη της πλατίνας εκτυπούσε το κρέας και ήταν η πόνη αφόρητη. Και του είπαν ότι πρέπει να σε ξαναχειρίσουμε, να σε ξανανοίξουμε για να κόψουμε τους 2 πόντους της πλατίνας και θα είσαι πολύ καλά. Όντως και έγινε. Τον άνοιξαν
και τον εντακτοποίησαν τον άνθρωπο. Και ένας ελβετός γιατρός, ο οποίος ήταν ρωμαιοκαθολικός, έπιασε φιλίες με τον γέροντα και του λέει: «Πάτερ, εφόσον είσαι εδώ, δεν κάνουμε και ένα check-up, όπως το λέτε εσείς εδώ στην Κύπρο, να δούμε μήπως έχεις τίποτα?» Λέει: «Μα δεν αισθάνομαι άλλο τίποτα.» Λέει: «Δεν χάνουμε τίποτα να κάνουμε.» Λέει: «Εφόσον επιμένεις, σας κάνουμε.» Έκαναν μια γενική εποπτεία στον οργανισμό του και είδαν παραδόξως ότι στον δεξιό νεφρό υπάρχει μια πέτρα ίσια με ένα μικρό λεμόνι. Αυτός εξεπλάγινε ο μοναχός, του λένε: «Πρέπει να γίνει χείριση, διότι αυτό θα έχεις προβλήματα. Οπωσδήποτε τάχιστα θα έχεις προβλήματα στο μέλλον.» Λέει: «Μα ποτέ δεν με πόνεσε ο νεφρός μου.» Λέει: «Πρέπει να κάνουμε εγχείρηση, διότι θα δυσκολευτεί στο μέλλον.» Αυτός βέβαια επίκουσε, και ενώ ήταν σκεφτικός στο δωμάτιό του, μόνος και έρημος μέσα στην Γενέβη, φανταστείτε ένα μοναχό ο οποίος εξέρχεται εκ του κόσμου, και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο μοναχός, ο εντοκόσμιος βρισκόμενος, είναι όπως το ψάρι μέσα εκτός θαλάσσης. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει κάποιος μοναχός. Του λένε: «Ευλογείτε πάτερ», του είπε το όνομά του. Του λέει: «Ποιος είσαι εσύ?» Του λέει: «Δεν με κατάλαβες?» Του λέει: «Δεν σε ξέρω.» Του λέγει, όπως ο ίδιος ο μοναχός μου ειδικόταν προσωπικά: «Είμαι ο Άγιος Νεκτάριος.» Του λέει: «Όμως επειδή έχει ζέστη εδώ, πάμε να κουβεντιάσουμε στο παγκάκι του νοσοκομείου.» Πήγαν εκεί, κάθισαν, του είπε: «Μη στενοχωριέσαι, είσαι και εσύ φιλάσθενος, αλλά και εγώ πάντοτε στη ζωή μου είμαι φιλάσθενος. Και παρέδωσα την ψυχή μου στο αρετέιο νοσοκομείο. Γι' αυτό μη φοβάσαι.» Του είπε αρκετά για τη ζωή του. Εδέχθηκα, του λέει, πολλές πίκρες στη ζωή αυτή. Εδέχθηκα πολλές συκουφαντίες. Δέχθηκα πολλές κατηγόριες. Αλλά αγωνκίστως υπέμεινα, και αυτό μου έδωσε μεγάλη χάρη. Και εσύ, του λέει, πονάς τον νεφρό σου, έχεις μια πέτρα εδώ, και το άγγιξε με το χέρι του. Μη φοβάσαι, θα περάσει.» Και ενώ όπως μιλούσανε, ο Άγιος εξαφανίστηκε. Αυτά όχι στο όνειρό του, όχι στο όραμά του, όπως μιλώ εγώ και εσείς αυτή τη στιγμή. Μπήκε μέσα στο δωμάτιό του κατανερυγμένος, συντετριμμένος. Φανταστείτε την ψυχολογία ενός ασκητού, ο οποίος έχει τέτοια εμπειρία. Και σε λίγο του ήρθε, με συγχωρείτε, να ουρήσει. Λέει ο ίδιος: «Άρα για να ουρήσω κάπου θα βγάλω την πέτρα? Μα είναι δυνατόν, αφού είναι σαν το λεμόνι το μικρό, πώς θα την βγάλω?» Στο τέλος, όπως ήταν εκεί και κουβέγγιαζε και σκεφτόταν μόνος του με τον εαυτό του, είχε μία πλαστική λεκάνη και ούρισε μέσα, χωρίς να καταλάβει τίποτε. Μετά κοιτάζει και τι να δει, η πέτρα ήταν μια καθωτή μέσα στα ούρα. Την παίρνει την πέτρα, τη βάζει στο χαρτί υγείας που ήταν στο κομμωτήριο του και το βάζει στο συρτάρι. Την επομένη το πρωί έρχεται ο

όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο, και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Οι αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι, όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου, γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας. Διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά. Και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον Παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει τις επτώσεις στον άνθρωπο.

θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρη του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει στους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπεταρικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
2: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Με τη μεγάλη χαρά και ευλογία στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τον κύριο Δαμασκηνό.

0: Σεβασμιότατε Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, καλή σας ημέρα από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφωνικού σας σταθμού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνδημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος, Σεβασμιότατε, καθώς το απόγευμα της 5ης 30 Απριλίου υποδέχτηκε η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και ολόκληρη η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανανίας και εισήλθε σε μέρες πνευματικής χαράς και αγαλίας, Σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Την Πέμπτη που έγινε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος ζήσαμε μοναδικές και ανεπανάληπτες στιγμές, νομίζω που θα καταγραφούν στην ιστορική διαδρομή όχι μονάχα της τοπικής μας εκκλησίας αλλά και της Ιεράς Πόλεως, με συμμετοχή πλειάδος αρχιερέων, το σύνολο των αρχών της πόλης και ενός πολύ μεγάλου πλήθους πιστών. Πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Πρωτοεπιστάτη, των μελών της Ιεράς Κοινότητος και των Αγιοριτών Πατέρων. Ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Οι άνθρωποι ευγνωμονούσαν την Παναγία για αυτή τη μεγάλη δωρεά που τους επεφύλαξε να έρθει στην πόλη του Μεσολογγίου, την Ιερά, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο της φοράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Αρκεί να συνειδητοποιήσει κανείς ότι αυτή η μικρή πόλη, το ταπεινό Αλωνάκι του Διονυσίου Σολομού, έγινε η τέταρτη κατά σειρά πόλη της Ελλάδος μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή, που φιλοξένησε και φιλοξενεί ακόμη και σήμερα την Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί. Και το πιο συγκλονιστικό ήταν η είσοδος της εικόνος στον κήπο των Ηρώων, στα Άγια των Αγίων της Ιεράς αυτής πόλεως. Μετά από 200 χρόνια είναι η πρώτη εικόνα που εισέρχεται στον κήπο των Ηρώων. Αυτό που λιτανεύεται την Κυριακή των Βαΐων και το Σάββατο του Λαζάρου ενέχει θέση εικόνος, είναι ο πίνακας του Βριζάκη, ενέχει θέση εικόνος, αλλά δεν είναι μια λατρευτική εικόνα. Η πρώτη εικόνα που εισέρχεται θείας λατρείας στον κήπο των Ηρώων ήταν το Άξιον Εστί. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή την ανέμεναν οι ψυχές των εξοδητών προγόνων μας, με επικεφαλής τον Ιωσήφ Φρογόν, τον επίσκοπο της Εξόδου.
0: Πραγματικά, Σεβασμιότατε, ζήσαμε συγκινητικές στιγμές και εμείς. Είμαστε κάτω από την Πεμπτουσία TV και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Είδαμε κόσμο να δακρύζει, κόσμο στα μπαλκόνια να αγωνατίζει, να ανάβει το θυμιατό, να περιμένει, να αραίνει με διάφορα λουλούδια και διάφορα άλλα μοίρα την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί. Είπατε και εσείς, μας δηλώσατε ότι το Μεσολόγγι ζει ένα θαύμα, Σεβασμιότατε.
1: Είναι θαύμα, γιατί αν κρίνει κανείς ότι νομίζω 1,5 χρόνο πριν είχε έρθει η εικόνα στην Αθήνα, 3 χρόνια πριν είχε πάει στην Κομωτινή, κανείς πραγματικά δεν ήταν σίγουρος ότι το αίτημά μας θα γίνει δεκτό, γιατί πραγματικά είναι υπέρβαση αυτό που έγινε μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, 3 φορές να εξέλιξει η εικόνα και να επισκεφθεί την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή. Εγώ πιστεύω ακλόνητα ότι είναι ένα θαύμα της Παναγίας και που μας φώτισε να καταθέσουμε το αίτημα και που μας καθοδήγησε στο να μπορέσουμε έτσι να κινηθούμε με έναν σεμνό τρόπο, εκδηλώνοντας την επιθυμία μας και καταθέτοντας τα επιχειρήματα που είχαμε, αλλά και ο φωτισμός των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Καθηγουμένων, οι οποίοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και να συμμετάσχει η Ιερά Εικόνα στους επετειακούς εορτασμούς των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Σεβασμιότατε, η Παναγία είναι παρούσα και στον λαό τον ελληνικό, αλλά και παλιότερα, έτσι, στους εξοδίτες μεσολογγίτες. Ήταν παρούσα και στις ψυχές των ελεύθερων πολιορκημένων, έτσι δεν είναι?
1: Μα εάν δεν υπήρχε η δύναμη της πίστης, δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να αντέξουν κάτω από αυτές τις συνθήκες της πολιορκίας, να ξεπεράσουν όλους τους φόβους, όλα τα είδη των φόβων που βίωσαν, να γιγαντώσουν τη θέλησή τους έτσι ώστε να μην υποταχθούν, να μην συμβιβαστούν, να μην συνθηκολογήσουν, να μην διαπραγματευτούν και στο τέλος να επιλέξουν την δια του θανάτου ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα η Παναγία μας ήταν εκείνη η οποία έδινε στήριξη στη μάνα που έβλεπε το παιδί της να πεθαίνει από την πείνα, στη σύζυγο που έπρεπε να συμπαρασταθεί είτε στο τραυματισμένο σύζυγό της, είτε να αποχαιρετήσει τον νεκρό σύζυγό της και να γίνει και μάνα και πατέρας πλέον μέσα στην οικογένεια. Η Παναγία ήταν εκείνη που στήριζε τους ηλικιωμένους να αντέξουν κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες της πολιορκίας. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε εκφράσει το αίτημά μας προς την Ιερά Κοινότητα, ότι 200 χρόνια μετά η Παναγία θα έπρεπε να γίνει και πάλι η εξοδίτησα για να έρθει να τιμήσει την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Στην προσφώνησή σας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Μεσολόγγι, Σεβασμιότατε, είπατε ότι παραμένει έως σήμερα και θα παραμένει στους αιώνες των αιώνων η Παναγία μας Μητέρα, καταφυγή και οδηγός του λαού μας, η κυρά του Αγίου Όρους, η αγγελοφώνητη Παναγία Άξιον Εστί. Έρχεται σήμερα σε μια άλλη πίμνη δική της και αυτή σε μια πόλη ιερά, σαν το περιβόλι, Σεβασμιότατε.
1: Μα νομίζω ότι και ένα από τα επιχειρήματά μας ήταν ότι το Μεσολόγγι είναι η μοναδική πόλη που έχει αυτόν τον τίτλο και δεν είναι, ξέρετε, μόνο ένας τίτλος. Είναι κάτι ουσιαστικό, κάτι αληθινό. Όντως, η πόλη του Μεσολογγίου έχει μια ιερότητα, γιατί είναι ποτισμένη από άκρο εις άκρο με τη θυσία των εξοδητών, με τα δάκρυα, με τον υδρότα των μαχών, με το αίμα των μαρτύρων. Οπότε είχε πραγματικά πολλούς λόγους η Παναγία να έρθει, γιατί ήρθε σε μια πόλη ιερά, σε έναν τόπο αγιασμένο, σε έναν τόπο μαρτυρικό, και είναι εκείνη η οποία μπορεί να καταλάβει καλύτερα από όλους μας τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει μαρτύριο, τι σημαίνει θυσία, αφού και η ίδια πόνεσε, και η ίδια έγινε αυτό της μάρτυρας της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν η παρουσία της σε αυτόν τον τόπο θα λέγαμε ότι είναι ακόμη μια αναγνώριση της Παναγίας μας για τη θυσιαστική και μαρτυρική προσφορά των εξοδητών και προς το έθνος και προς την Εκκλησία και προς την κοινωνία μας ολόκληρη.
0: Σεβασμιότατε, η εικόνα θα παραμείνει έως τις 9 Μαΐου το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
1: Το Σάββατο τα ξημερώματα θα αναχωρήσει, 4 ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί το προσκύνημα, να προετοιμαστεί ο ναός για να τελεστεί στις 5 η τελευταία παράκληση, και στο τέλος της παρακλήσεως θα κατεβοδώσουμε την Παναγία μας στον Άγιο Πρωτοεπιστάτη και τους Αγιορείτες Πατέρες για το ταξίδι τους στην επιστροφή στο Άγιον Όρος.
0: Κόσμος έρχεται από όλη την Ελλάδα στο Μεσολόγγι, Σεβασμιότατε.
1: Αυτή είναι η μέχρι στιγμή η εμπειρία μας, ναι. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, των κοινωνικών τάξεων, από όλα τα μέρη της Ελλάδος και από το εξωτερικό, έρχονται να προσκυνήσουν την Παναγία μας, να καταθέσουν μπροστά της την ευγνωμοσύνη τους αλλά και το αίτημά τους. Είμαι σίγουρος ότι θα αναχωρούν αναπαυμένοι από αυτό το προσκύνημα και θα έχουν πλέον ολοζώντα την παρουσία της Παναγίας στη ζωή τους και θα παίρνουν δύναμη, κουράγιο και απαντοχή για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ο καθένας αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, τις αντεξιότητες της καθημερινότητας. Η Παναγία είναι στήριγμα, η Παναγία είναι η ελπίδα μας, η Παναγία είναι η μεσητεία μας προς τον Θεό. Η Παναγία μας είναι το λιμάνι το απάνεμο στο οποίο όλοι καταφεύγουμε όταν οι τρικυμίες του βίου ξεσπούν και έχουμε ανάγκη να στηριχθούμε στη μητρική της παρουσία και παρησία που έχει προς το Θεό, αφού εκείνη μεσητεύει για όλους εμάς και προσεύχεται για όλους εμάς τα πνευματικά της παιδιά.
0: Ποια στιγμές ήταν αυτές που σας συγκίνησαν περισσότερο, Σεβασμιότατε? Είδαμε και έναν ηλικιωμένο, έτσι αρματωμένο μεσολογγίτη, δεν την άφηνε καθόλου την εικόνα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Είναι ο γυρεότερος των μελών όλων των συλλόγων, ένα πρόσωπο ιερότατο για το Μεσολόγγι, με βαθιά πίστη. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι πιστοί κοιτούσαν το εικόνισμα και ουσιαστικά ένιωστα ότι έβλεπαν μπροστά τους ολοζώντερη την Παναγία, και αυτή η σχέση του κάθε πιστού με την Παναγία είναι μοναδική, είναι ανεπανάληπτη, είναι δυνατή, είναι αληθινή, είναι μια σχέση που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αλλά και που είναι πολύ δύσκολο να την αξιολογήσει κανείς. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Οι άνθρωποι συναισθάνονταν τη μοναδικότητα των στιγμών, την ιερότητα των στιγμών και συμμετείχαν, πιστεύω, με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, με όλο τους το είναι, εκείνη τη στιγμή που έβλεπαν για πρώτη φορά την Παναγία να εισέρχεται στην πόλη και να κατευθύνεται ιδανευτικά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στη Μητρόπολη.
0: Βλέπατε κι εσείς τα βλέμματα των ανθρώπων αυτό που λέγατε πριν, ζητούσαν την παρηγοριά, την παραμυθία της Παναγίας?
1: Τα βλέμματα καρφωμένα πάνω της και νομίζω για πρώτη φορά είδα τους πιστούς να κοιτούν με αυτόν τον τρόπο ένα ιερό εικόνισμα. Δεν το έχω ξαναζήσει, ομολογουμένως δεν το έχω ξαναζήσει. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που σίγουρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο οι πιστοί κοιτούσαν το εικόνισμα της Παναγίας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα να έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους την ολοφότηνη μορφή της και αισθάνονται ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν μόνο ένα βλέμμα, ήταν μια κίνηση αγάπης και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό της.
0: Σεβασμιό, τότε μάθαμε ότι σήμερα από την Ιπάτη ήρθε λεωφορείο και ανάμεσα στους ανθρώπους τους πιστούς που ήθελαν να προσκυνήσουν τη χάρη της στο Μεσολόγγι, την Παναγία του Άξιον Εστί, ήταν μια 100 ετών γιαγιά.
1: Ω, μάλιστα.
0: 100 ετών.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι για να κάνει ένα ταξίδι 3,5 ώρες από την Ιπάτη στο Μεσολόγγι, τι έχει στην καρδιά της αυτή η γυναίκα και στο μυαλό της για την Παναγία.
1: Είναι συγκλονιστικό. Αυτή η είδηση είναι όντως συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική και είναι αυτή η πίστη των ανθρώπων που μας διδάσκει και μας δίνει και δύναμη και μας δημιουργεί και αισθήματα ευθύνης σε εμάς των ποιμένων, γιατί πρέπει να σταθούμε αντάξει της πίστης αυτών των ανθρώπων και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις αυτή η πίστη να περιφρουρείται, να περιχαρακώνεται, να γιγαντώνεται, γιατί δεν έχουν υπηστεί άλλο εφόδιο παρά μόνο αυτή την πίστη τους προς την Παναγία, προς τον Θεό και την εμπιστοσύνη τους προς την Εκκλησία.
0: Σε αυτή την εποχή που ζούμε, σεβασμιότατε, έρχεται η Παναγία να μας σκεπάσει, να μας παρηγορήσει και να μας ενδυναμώσει, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι εκτός αυτών που είπατε, η Παναγία μας έρχεται να μας δείξει ποιος είναι ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου και που δεν είναι άλλος από το να κινείται αγαπητικά προς τον Θεό. Αυτό είναι το διαχρονικό μήνυμα της Παναγίας. Η Παναγία μας αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στο Θεό, τον αγάπησε όσο κανένας άλλος άνθρωπος, διεικόνησε το θέλημα του Θεού όσο κανένας άλλος άνθρωπος, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ατομικισμό, στον εγωισμό να εισέλθει μέσα στην ψυχή της. Γι' αυτό και είναι το πρότυπο της απόλυτης ταπείνωσης και υπακοής. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω η Παναγία μας καταδεικνύει τον αληθινό μας σκοπό, που είναι να κινούμαστε αγαπητικά προς το Θεό, να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, να ζούμε και να αναπνέουμε μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο και την πατερική μας διδασκαλία, με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε κι εμείς τέκνα της Αναστάσεως, όπως έγινε εκείνη η θυγατέρα της Αναστάσεως, και να αξιωθούμε να νικήσουμε όντως τον θάνατο και να απολαύσουμε διαπρεσβειών της την μακαριότητα του Παραδείσου, όπως και εκείνη με τη μετάστασή της βρίσκεται ολοζώντανη πλέον στον Παράδεισο. Έτσι νομίζω ότι μας ανοίγει εμάς τον δρόμο που δεν είναι άλλος από τη μετοχή μας στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Σας είδαμε και εσάς, Σεβασμιότατε, αρκετές φορές συγκινημένο και ειδικά όταν μπήκαμε στον κήπο των Ηρών με την εικόνα του Άξιον Εστί. Τι είναι για σας η Παναγία?
1: Για μένα ως επίσκοπος αυτό που συνέβη ήταν κάτι συγκλονιστικό, διότι εγώ είχα την πρωτοβουλία να το ζητήσω. Ένας νέος επίσκοπος, 1,5 έτος μόνο είχα που είχα λάβει τη χάρη της αρχιεροσύνης, τόλμησα όμως να εμφανιστώ μπροστά στους πατέρες, τόλμησα να καταθέσω το αίτημά μου, το προσπάθησα να γίνει αυτό με τον πλέον σωστό και διακριτικό τρόπο. Νομίζω για μένα ως επίσκοπος μεγαλύτερη δωρεά δεν θα μπορούσε να μου προσφέρει η Παναγία από αυτό που με αξίωσε να την υποδεχθώ εγώ ως επίσκοπος αυτής της τοπικής εκκλησίας. Για κάθε μοναχό, για κάθε άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην εκκλησία, η Παναγία είναι η μητέρα του, είναι η μητέρα μας εμάς των μοναχών, εμάς των ανθρώπων που έχουμε επιλέξει τον άγαμο κλήρο. Είναι εκείνη που μας ακούει σε πολύ δύσκολες και οριακές στιγμές της ζωής μας. Είναι εκείνη που μας δίνει τη δύναμη να αντέξουμε, που μας ενισχύει σε όλες τις στιγμές της ζωής μας. Μέσα στην καρδιά μας κατέχει κυρίαρχη θέση η Παναγία μας, όπως και στο Άγιο Όρος, και γι' αυτό είναι προστάτηδα του Αγίου Όρους, γιατί είναι προστάτηδα κάθε μοναχού, κάθε ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Υιόν της και Θεό μας. Ήταν όντως συγκλονιστικές στιγμές που τις έζησα ως επίσκοπος και ευγνωμονώ την Παναγία μας για αυτή τη μεγάλη δωρεά που έκανε επί των ημερών της δικής μου ταπεινής επισκοπικής διακονίας να έρθει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και να ευλογήσει την τοπική μας εκκλησία και το χριστεπώνυμο πλήρωμά της.
0: Αρκετός κόσμος από τους πιστούς και όχι μόνο και τους κληρικούς σας προσέγγισε, σας ευχαριστούσε για την μεγάλη αυτή δωρεά και την ευλογία που είχε το Μεσολόγγι να υποδεχτεί την εικόνα του Άξιον Εστί, σεβασμιότατε. Τι είναι αυτό που μπορεί να κρατήσετε από κάποιον άνθρωπο, κάποιο παιδί, κάποια κυρία που σας έχει μπει στην καρδιά και στο μυαλό?
1: Νομίζω είναι η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων. Αισθάνθηκα πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες να πούνε ένα ευχαριστώ, να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για αυτό το γεγονός. Και είναι πολύ όμορφο να δέχεται ο πατέρας την ευγνωμοσύνη των παιδιών του, ο ποιμένας την ευγνωμοσύνη των μελών του ποιμνίου του. το κρατάω αυτό, γιατί όντως και μου δίνει δύναμη και μου δίνει θάρρος να συνεχίσουμε. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι εμπειρίες, αυτές οι στιγμές που πραγματικά θα έλεγα νοηματοδοτούν πλέον τη ζωή μας και θα μείνουν σίγουρα ανεξίτηλα χαραγμένες και στη μνήμη και στη θύμηση. Δόξα τω Θεώ. Είναι μοναδικές οι εμπειρίες αυτές. Είναι μοναδικές οι εμπειρίες αυτές.
0: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα, για την προβολή αυτού του γεγονότος. Και εύχομαι να προλάβουν να προσκυνήσουν όλοι οι άνθρωποι, όσοι το έχουν προγραμματίσει, όλοι όσοι το επιθυμούν, να μην αισθανθεί κανείς αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία, να μην προλάβει, να μην δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να εκπληρώσει την επιθυμία του. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο μέχρι το Σάββατο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, και νομίζω ότι η Παναγία μας θα αναχωρήσει από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και θα μας αφήσει πλέον ως ευλογία τη θεομετωρική της πλέον παρουσία, η οποία δεν νομίζω ότι θα αναχωρήσει ποτέ. Πνευματικά η Παναγία μας, το άξιο νεστή, θα είναι πάντοτε εδώ και το Μεσολόγγι θα απολαμβάνει πάντοτε τη στοργή της, την προστασία της και τις πρεσβείες της.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παναγία να μας σκεπάζει και να μας ενδυναμώνει, Σεβασμιότατε. Χριστός Ανέστη.
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αληθώς Ανέστη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την ευχή σας. Σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου.

0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Στην Αγία Γραφή πολλές φορές διαβάζουμε ότι ομίλησε ο Θεός στους Αγίους οι οποίοι θεόπνευστοι, τους μίλησε και τους είπε μερικά πράγματα και είπε ο Θεός και ελάλησαν ο Θεός. Και βεβαίως έχουμε και την άλλη έννοια ότι πολλοί από τους προφήτες έλεγαν «Λάλη Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει» και «Τά δε λέγει Κύριος». Δηλαδή παρακαλούσε τον Θεό και του έλεγαν «Λάλη Κύριε, πες μας Κύριε τι πρέπει να κάνουμε» και ο Θεός μετά έλεγε στους προφήτες τι έπρεπε να κάνουν και πώς να διδάξουν το λαό και συνέχεια οι προφήτες έλεγαν «Τάδε λέγει Κύριος». Οπότε φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός ομιλούσε και ομιλούσε. Ομιλούσε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και φυσικά ο Χριστός ομίλησε, αλλά προχωρούμε στην Παλαιά Διαθήκη περισσότερο για να μιλάμε όχι για το Θεό που έγινε άνθρωπος, γιατί όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος τότε ομιλούσε ως θεάνθρωπος στους Αποστόλους. Αλλά κυρίως θέλω να εντοπίσω το θέμα περισσότερο τότε που ήταν άσαρκος, γιατί όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου, οπότε ο άσαρκος λόγος ομιλούσε στους προφήτες και μετά από την Πεντηκοστή πάλι έχουμε αυτό το φαινόμενο ότι ο Χριστός, ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους στη γλώσσα τους και τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι ποια είναι η γλώσσα του Θεού? Ο Θεός μιλά και ποια γλώσσα μιλάει στους ανθρώπους? Έχει μια ιδιαίτερη γλώσσα? Υπάρχει μια ιδιαίτερη γλώσσα με την οποία ο Θεός επικοινωνεί με τους ανθρώπους? Και αν έχει μια ιδιαίτερη γλώσσα, αυτή η γλώσσα είναι ιερά γλώσσα? Και ποια είναι αυτή η ιερά γλώσσα? Είναι η εβραϊκή γλώσσα, είναι η ιερά γλώσσα, όπως μερικοί το έχουν χαρακτηρίσει? Και όταν ο Θεός μιλά στους ανθρώπους, τι γλώσσα χρησιμοποιεί? Και φυσικά οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν τη γλώσσα του Θεού, πρέπει να στη γλώσσα τη δική τους μιλάει ο Θεός ή πρέπει να μάθουν μια άλλη γλώσσα να ακούνε τη γλώσσα του Θεού? Αυτό όλο, αυτά τα ερωτήματα τα οποία έθεσα στην αρχή της σημερινής εκπομπής είναι πολύ σημαντικά για να μας οδηγήσουν στο θέμα, να δούμε δηλαδή ποια είναι η γλώσσα του Θεού. Αυτό έχει σχέση και με τη θεοπνευστία. Όταν λέμε θεοπνευστία εννοούμε την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους και με ποια γλώσσα ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους. Και αυτό πάλι έχει σχέση με το άλλο γεγονός το οποίο αναπτύχθηκε κυρίως το Μεσαίωνα, το χριστιανικό Μεσαίωνα, που έκαναν λόγο για τις τρεις ιερές γλώσσες. Έλεγαν ότι υπάρχουν τρεις ιερές γλώσσες και κυρίως αυτό οι Ρωμαιοκαθολικοί το χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα. Είναι η γλώσσα η εβραϊκή με την οποία μιλάει ο Θεός. Είναι μετά η γλώσσα η ελληνική με την οποία μιλάει ο Θεός και γράφτηκαν τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης και είναι και η λατινική γλώσσα και ήταν ένα επιχείρημα ότι δεν πρέπει να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ήταν λοιπόν η υπέρμαχη των ιερών γλωσσών, των τριών ιερών γλωσσών. Σε αυτό ακριβώς το θέμα θα αναφερθούμε σήμερα και δεν θα το επεκτείνω σε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαίτερως θα περιοριστώ στον Άγιο Γρηγόριο τον Νύσης, ένα μεγάλο πραγματικά θεολόγο και πατέρα της Εκκλησίας. Είναι ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος πάντοτε ήταν κάτω από τη σκιά του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά είχε ένα πολύ δυνατό θεολογικό και φιλοσοφικό, αλλά κυρίως θεολογικό λόγο. Στο θέμα αυτό έχει αναπτύξει ισχυρά επιχειρήματα και έχει πει αρκετά σημεία ο Άγιος Γρηγόριος του Νήσις, αντιμετωπίζοντας μια αίρεση της εποχής του, την αριανική αίρεση, όπως εκφραζόταν από τον Ευνόμιο. Ο Ευνόμιος ήταν ένας αριανός θεολόγος, δηλαδή δεν πίστευε ότι, ή μάλλον να το πω καλύτερα θετικά, πίστευε και κήρυτε ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, δεν είναι Θεός, αλλά είναι κτίσμα, όπως έλεγε ο Άριος, και υπήγετο στην κατηγορία των ανομίων. Γνωρίζουμε ότι μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εκεί που απεφάνθηκαν οι πατέρες με πρωταγωνιστή το Μέγα Αθανάσιο, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, άρα είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, τότε δημιουργήθηκαν δύο τάσεις αμέσως μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι μεν αριανοί, οι οποίοι λεγόταν και ανώμοιοι, εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι ανώμοιος με τον Πατέρα, δεν είναι Θεός δηλαδή, και υπήρχαν και οι άλλοι, οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε, αριανοί, αλλά μετριοπαθείς αριανοί, οι λεγόμενοι ομοιουσιανοί, που έλεγε δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά είναι ομοιούσιος με τον Πατέρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ευνόμιος ήταν στην κατηγορία των ανομίων. Ήταν αριανός, της αυστηράς μερίδος των αριανών, και πίστευε ότι ταυτίζεται απόλυτα η ουσία με την ενέργεια του Θεού, δεν έκανε τη διάκριση, ταυτίζεται απόλυτα λοιπόν η ουσία με την ενέργεια του Θεού, και επίσης προχωρούσε και πίστευε ότι όχι μόνο ο Λόγος γνώριζε την ουσία του Θεού, ενώ οι πατέρες έλεγαν δεν γνωρίζει κανείς την ουσία του Θεού και ο Λόγος τη γνώριζε, αλλά και οι άνθρωποι γνωρίζουν την ουσία του Θεού. Επίσης ο Ευνόμιος επίστευε ότι υπάρχει ταύτιση μεταξύ της ουσίας και της υποστάσεως. Και μετά, πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει τώρα, ότι ο Θεός αποκάλυπτε στους ανθρώπους τα ονόματα των όντων και τα ονόματα της ουσίας. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν τον Ευνόμιο, ο Μέγας Βασίλειος καταρχάς, και όταν εκοιμήθη ο Μέγας Βασίλειος, ο Ευνόμιος επετέθη εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου και προηγουμένως, αλλά δεν πρόλαβε να απαντήσει την δεύτερη φορά ο Μέγας Βασίλειος, και ανέλαβε ο αδελφός του, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, να απαντήσει σε όλα τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούσε ο Ευνόμιος. Οπότε, ενώ ο Ευνόμιος έλεγε ότι ταυτίζεται η ουσία με την ενέργεια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ακολουθώντας τη διδασκαλία των Καπαδικών Πατέρων και του Μεγάλου Βασιλείου, έλεγε ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργείας. Εμείς δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, αλλά γνωρίζουμε τον Θεό εκ των ενεργειών του. Όπως επίσης έλεγε, δεν μπορούμε, ενώ εκείνος έλεγε ότι και εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, υπέρμαχος ή ακολουθώντας όλη την πατερική παράδοση και την αποστολική και την προφητική, ότι εμείς μετέχουμε και δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, μόνο τις ενέργειες. Επίσης, το ότι ο Ευνόμιος ταύτισε την ουσία με την υπόσταση, αυτό ήταν αντιορθόδοξο, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις συνέχισε τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου ότι δεν ταυτίζεται η ουσία με την υπόσταση, η ουσία είναι το κοινό όλων και η υπόσταση είναι το διαφορετικό και το υποστατικό ιδίωμα. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που έλεγε ο Ευνόμιος, ότι ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους τα ονόματα των όντων και την ουσία των όντων, και εκεί ανέπτυξε μεγάλη επιχειρηματολογία, την οποία φυσικά δεν μπορώ τώρα να την παρουσιάσω ολόκληρη όπως ακριβώς τη λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αλλά τρία βασικά σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτό έχει σχέση με τη γλώσσα του Θεού, τι χρησιμοποιεί ως γλώσσα ο Θεός για να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, και φυσικά έχει σχέση με τη θεοπνευστία και γενικότερα με τη θεωρία περί τριών ιερών γλωσσών. Το πρώτο σημείο που τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο. Δημιούργησε τα όντα, όλα τα πράγματα και τον άνθρωπο. αλλά δεν είναι δημιουργός των λέξεων. Δημιούργησε δηλαδή τα όντα, τα πράγματα, αλλά όχι τις λέξεις. Έκανε μια σαφέστατη διάκριση. Άλλο είναι τα πράγματα, τα όντα δηλαδή, και άλλο είναι οι λέξεις, τα ρήματα. Επομένως υπάρχει σαφέστατη διάκριση μεταξύ πραγμάτων και ρημάτων, λέξεων. Έλεγε ότι ο Θεός είναι υπεράνω των λέξεων. Δεν εκφράζεται ο Θεός με λέξεις. Ο Θεός δημιουργεί. Κάθε πράγμα έχει ποικίλες ενέργειες. Για παράδειγμα, έχουμε το φως, το οποίο και φωτίζει και καίει και κάνει τον άνθρωπο να ευχαριστιέται. Πολλές ενέργειες. Και κάθε ενέργεια έχει το δικό του όνομα. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι δημιουργός όλων αυτών των λέξεων που δώσαμε εμείς για να εκφράσουμε αυτές τις ενέργειες του φωτός. Εάν ο Θεός ήταν δημιουργός των λέξεων και των ρημάτων, τότε κάθε φορά που εμείς προφέραμε τις λέξεις θα γινόμασταν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, ομότιμοι και ομοούσιοι με το Θεό. Αυτό δεν γίνεται. Εμείς, ο Θεός δημιουργεί τα πράγματα και τα όντα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, και εμείς δώσαμε τα σημειωτικά των πραγμάτων ονόματα. Τα ονόματα των πραγμάτων, τα ονόματα που σημαίνουν τα πράγματα, αυτό σημαίνει τα σημειωτικά των πραγμάτων ονόματα, δώσαμε εμείς. Εμείς δεν δημιουργούμε τη φύση. Δεν δημιουργήσαμε τον κόσμο. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και της φύσεως. Εμείς απλώς τα ονοματίζουμε. Όπως και ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, δεν εμπνέει και αποκαλύπτει στους ανθρώπους τις λέξεις, αλλά αυτό γίνεται από μας. Είναι δικό μας θέμα να δώσουμε τις λέξεις. Περίπου είναι αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τον άνθρωπο, τον έβαλε στον παράδεισο και ο Αδάμ πήγαν όλα τα ζώα και τους έδωσε ονόματα. Άρα τα ονόματα δεν είναι του Θεού. Τα ονόματα είναι του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποίησε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ πραγμάτων και ρημάτων. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, τα πράγματα δηλαδή, τα όντα, και εμείς δίνουμε ονόματα και ονοματίζουμε, δίνουμε λέξεις στα πράγματα. Στην πραγματικότητα ο Θεός είναι υπεράνω των λέξεων. Το δεύτερο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος είναι ότι ο Θεός δεν είναι γραμματιστής λέξεων. Έχει σχέση με το προηγούμενο, αλλά είναι μια στη συνέχεια ανάπτυξη του προηγουμένου. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός γλωσσολόγος και να δημιουργεί γλώσσες. Δεν είναι γραμματιστής λέξεων. Δηλαδή, ο Θεός δίνει το λόγο, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ομιλεί και στη συνέχεια ο άνθρωπος είναι εκείνος που χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη του λόγου και με το σώμα το οποίο έχει, τον εγκέφαλό του και πώς εργάζεται ο εγκέφαλός του και η διάνοιά του, εκείνος δίνει τις λέξεις. Λέγει λοιπόν, χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος. Για να μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει, χρειάζεται πολλά πράγματα. Χρειάζονται διάφορα σωματικά όργανα. Χρειάζεται οι φωνητικές κορδές. Χρειάζεται η γλώσσα. Χρειάζεται το στόμα. Χρειάζεται η αρτηρία. Χρειάζονται επίσης τα δόντια. Γιατί μερικά γράμματα προφέρονται με τα δόντια. Σχηματίζονται με τα δόντια. Υπάρχει ο αέρας. Επομένως είναι όλο το σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου και το στόμα του, όπως είναι κατασκευασμένο. Και αυτό κάνει την άρθρωση και παράγει τις λέξεις. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδώσουμε στο Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δεν εννοώ τον ενανθρώπιζε τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ομίλησε, γιατί είχε σώμα. Μιλάω για τον Θεό πριν την ενανθρώπιση του Χριστού και μετά την Πεντηκοστή που ομιλεί στους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποδώσουμε στο Θεό ότι φτιάχνει λέξεις, είναι γραμματιστής λέξεων, γιατί τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι έχει στόμα ο Θεός, έχει φωνητικές κορδές, έχει τα δόντια του μέσα από το οποίο σχηματίζονται τα γράμματα και ακούγονται και οι λέξεις, έχει τον αέρα που κινείται. Φυσικά δεν υπάρχουν όλα αυτά, είναι άσαρκος ο Θεός, δεν έχει σώμα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι άσαρκος λόγος. Πώς λοιπόν ομιλούσε? Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, η δύναμη του λόγου, η δύναμη που μας δίνεται εμάς για να μιλάμε, η δύναμη του λόγου είναι έργο του Θεού. Αυτός έκανε τον άνθρωπο να συλλαμβάνει το νόημα και να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Είναι του Θεού που δημιουργεί τη φύση. Αλλά η έβρεση των ρημάτων για την ανάγκη διαφόρων πραγμάτων επινοήθηκε από μας. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος και οι άνθρωποι που ήταν ομάδες ονομάτιζαν και έλεγαν πώς θα το λέμε αυτό, θα το λέμε έτσι, δεν είναι του Θεού αυτό, είναι του ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε, λέει ο Άγιος Γρηγορίος, έχουμε τον ουρανό και τον ουρανό τον εκφράζουν διαφορετικά. Στην εποχή του έλεγαν οι Χεταίοι, διαφορετικά οι Εβραίοι και τα λοιπά, διαφορετικά λέγεται στα αραμαϊκά η λέξη ουρανός. Επομένως αυτό δεν είναι του Θεού. Ο ουρανός κατασκευάστηκε, τα άστρα από το Θεό, αλλά τα ονόματα είναι των ανθρώπων. Γι' αυτό και γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, γνωστέων, να γνωρίζεις, λέει, ότι το Πνεύμα το Άγιο εκ των ημετέρων ημίν διαλέγεται. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, λέει, διαλέγεται από τα ημέτερα, δηλαδή από τις δικές μας δυνάμεις, από τη δική μας δυνατότητα την οποία έχουμε να τα διατυπώνουμε σε εκφράσεις. Και χρησιμοποιεί ένα πάρα πολύ ωραίο εκφραστικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτό που λέμε τώρα. Λέει ότι όταν είναι ένας κοφός, ο οποίος δεν ακούει και πολλές φορές έχει τη δυνατότητα, έχει το στόμα του να μιλήσει, αλλά είναι κοφάλαλος γιατί δεν ακούει και εφόσον δεν ακούει δεν μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή όλο, οι φωνητικές χορδές λειτουργούν, γι' αυτό και βγάζουν άναρθρες κραυγές, μπορεί να μιλήσουν έτσι ανάρθρος, αλλά δεν έχει ακούσει τη λέξη και δεν μπορεί μετά να τη σχηματίσει. Έτσι λέει ότι όταν είναι οι κοφοί οι οποίοι δεν ακούνε τι τους λέμε, τότε εμείς χρησιμοποιούμε τα σχήματα, χρησιμοποιούμε τις χειρονομίες και κάνουμε με τα χέρια μας η γλώσσα των κοφών, των κοφαλάλων, με τα χέρια μας, όπως το βλέπουμε και στην τηλεόραση όταν μιλάει κάποιος και υπάρχει πίσω ένας άλλος που κάνει τις χειρονομίες ώστε να καταλαβαίνουν οι άλλοι. Τότε στους κοφούς ό,τι και να τους πεις και να μιλήσεις δεν το καταλαβαίνουν. Χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν για αυτούς άλλα σχήματα, είναι οι χειρονομίες και τα λοιπά. Είναι άχρηστη η υπαγόρευση ρημάτων σε αυτούς διότι δεν πρόκειται να ακούσουν. Και έτσι λέει ότι οι γλώσσες, τρόπο τι να ο Θεός για να μιλήσει στους ανθρώπους χρησιμοποιεί κάποιους άλλους τρόπους. Η χάρη του Θεού έρχεται στον άνθρωπο και τον εμπνέει και του αποκαλύπτει. Και ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αυτό την αποκάλυψη που δέχεται τη μεταποιεί σε λόγο. Έτσι λοιπόν οι γλώσσες δεν κατασκευάστηκαν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, από το Θεό, αλλά μετά την πυρκοποιία, δηλαδή που ύψαν τον πύργο της Βαβέλ, είναι εκείνος ο οποίος συνέχεια τη μία τότε υπάρχουσα γλώσσα τη συνέχεια και έγιναν πάρα πολλές γλώσσες. Επομένως ο Θεός δεν είναι πολύγλωσσος με αυτή την έννοια και δεν γνωρίζει τις γλώσσες, ας δεν γνωρίζει, είναι εντός εισαγωγικών αυτό να το πούμε, ότι δεν μιλάει, δεν έχει γλώσσα και να μιλήσει με τη γλώσσα του κάθε ανθρώπου, να μιλήσει δηλαδή στα ελληνικά, στα εβραϊκά, στα αγγλικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Δεν είναι γραμματιστής. Και το τρίτο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, λέει επιχείρημα για να αναπτύξει αυτό το θέμα, πώς τελικά επικοινωνεί ο Θεός με τους ανθρώπους κάθε εποχής, κάθε έθνους, κάθε ηλικίας κτλ. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι ο Θεός δεν ομιλεί με λέξεις αλλά ομιλεί με άλλους τρόπους. Είπα προηγουμένως το παράδειγμα της γλώσσας των κοφαλάλων, μιλάει με άλλους τρόπους και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το θέλημα του Θεού στη δική τους γλώσσα και το διατυπώνουν και το εκφράζουν. Επομένως έχει άλλους τρόπους ο Θεός με τους οποίους ομιλεί. Είναι αυτό που έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι ο Θεός μιλάει με μια άλλη γλώσσα, δίνει μια έννοια, ένα πνευματικό νόημα στον άνθρωπο, δεν μιλάει με πολλές λέξεις, δεν είναι ένας γλωσσολόγος που να σχηματίζει υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα, επιθετικό προσδιορισμό κτλ. Έρχεται η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Θεού μέσα στον άνθρωπο και αυτό τον εμπνέει, αυτό του δημιουργεί μια άλλη αίσθηση και ο άνθρωπος μετά αυτό το καταγράφει. Και όσο καλύτερη είναι και αυθεντικότερη είναι η εμπειρία, τόσο λιγότερα γράφει, γιατί ο Θεός μιλάει και ο άνθρωπος εκφράζει στην αρχή λίγες λέξεις. όχι πολλές λέξεις. Και μετά αυτό αναλύεται με πολλές λέξεις. Έτσι κινείται μέσα στον άνθρωπο το θείον βούλημα, η θεία θέληση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, το λέει. Το θείον βούλημα, και αυτό το καταλαβαίνουν οι θεόπτες, αυτή τη χάρη και την ενέργεια την καταλαβαίνουν οι θεόπτες με την υπερνούν και υπερόραση εμπειρία την οποία έχουν. Δηλαδή, το να ακούσει κανείς το Θεό πρέπει να έρθει σε μια επικοινωνική σχέση μαζί του. Για να φτάσει στο σημείο να γίνει εμπειρικός θεολόγος σημαίνει ότι υπερβαίνει τον εαυτό του με την έννοια της καθάρσης και του φωτισμού και φτάνει σε μια κατάσταση υπέρνουν και υπέρεστησιν. Σε μια τέτοια επικοινωνία είναι η λεγόμενη αποφατική θεολογία, θα την πούνε αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας, η αποφατική θεολογία, και εκεί στην υπερνούν και υπερέστησιν κοινωνία με τον Θεό δεν βλέπουν λέξεις, εκεί έχουν εμπειρία, ένωση, αγάπη, και στη συνέχεια όταν επανέρχονται από την εμπειρία τότε κάθονται και καταγράφουν όσο είναι δυνατόν και όσο μπορούν αυτό να το διατυπώσουν. Για να κάνω, να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα και να γίνει πιο κατανοητό πώς γίνεται αυτό, έχουμε τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέγει είδα άνθρωπο προετών 14 είτε εκτός του σώματος είτε εντός του σώματος που κοίδα ο Θεός είδε. Ξέρω κάποιον άνθρωπο που προφανώς ομιλούσε για τον εαυτό του, ο οποίος είτε είναι εκτός του σώματος είτε εντός του σώματος, ότι υπάρχει στον παράδεισο και ήκουσε άρρητα ρήματα, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού πρώτα και συνέχεια αφού ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού υπάρχει στον παράδεισο και ήκουσε άρρητα ρήματα άου και εξών ανθρώπης λαλήσε. Άρα ανέβηκε τους τρεις ουρανούς και κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού οι τρεις ουρανοί είναι, ο πρώτος ουρανός είναι η κάθαρση της καρδιάς, η μεταβολή της φιλαυτίας σε φιλοθεία και φιλανθρωπία. Ο δεύτερος ουρανός είναι ο φωτισμός του νου, δηλαδή η αποβολή της άγνοιας και της λύθης του Θεού. Και ο τρίτος ουρανός είναι η υπέρβαση ακόμη και της φαντασίας, οπότε φτάνει κανείς να δει το Θεό μέσα στο φως. Και από εκεί υπάγει στον παράδεισο και άκουσε. Άρα έχουμε εδώ υπερνόησιν, εμπειρία και θεωρία, υπερέστησιν, εμπειρία και θεωρία, και υπέρ τη φαντασία, και εκεί άκουσε πώς όλες οι αισθήσεις γίνεται μια αίσθηση, και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα πάλι, δηλαδή ρήματα άκτιστα, αυτό σημαίνει άρρητα, άρρητα, τι σημαίνει άρρητα, ρήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ρητά, δεν μπορούν εκείνα να κατανοηθούν, άρρητα ρήματα, αού και εξών ανθρώπους λαλήσε, που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα πούνε. Και φυσικά όταν τελείωσε αυτή η εμπειρία και έφτασε και επανήλθε πάλι στο κατά νουν και στο κατά λόγον, τότε κάθεται και αυτό γίνεται θεολογία και γράφει αυτή την εμπειρία. Είναι σαν να πούμε ότι ζήσαμε ένα μεγάλο γεγονός και είδατε που το λέμε, είδα κάτι που έμεινα άφωνος. Δεν είναι το ίδιο αλλά περίπου ένα παράδειγμα. Έμεινα άφωνος και μετά ως που να καθίσουμε να δούμε για να δω τι έγινε και επανερχόμαστε στον εαυτό μας για να δούμε τι έγινε και αρχίζουμε σιγά σιγά να το σχηματοποιούμε. Αυτό για κτιστά πράγματα. Τώρα φανταστείτε για άκτιστα. Φανταστείτε τι έγινε για τα άκτιστα. Δηλαδή όταν κανείς υπερβαίνει εν χάριτη, γι' αυτό είδα άνθρωπο εν Χριστώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπερβαίνει εν χάριτη και βλέπει και ακούει άρρητα ρήματα, είναι άκτιστα. Τα άρρητα ρήματα δεν είναι εκτιστά. Δεν είναι σαν και αυτά που βλέπουμε εμείς ένα γεγονός και το θαυμάζουμε. Είναι άκτιστα, τα οποία γίνονται κτιστά ρήματα και νοήματα. Αυτή είναι όλη η παράδοση την οποία περιγράφει και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, το λέει σαφέστατα, ότι άλλο είναι τα άκτιστα άρρητα ρήματα και άλλο είναι τα κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα. Ο προφήτης είναι υπέρ νου και υπέρ αίσθησιν, άκτιστα ρήματα, άρρητα ρήματα, και συνέχεια όταν έρχεται σε αυτόν αυτά τα άρρητα, τα άκτιστα ρήματα και αυτό που έζησε κατά την ώρα εκείνη τα παρουσιάζει με κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος θα πει ότι λέγει ο Μωυσής, λέγει ότι ο Μωυσής απέδωσε στον Θεό μερικές λέξεις στη δική του γλώσσα. Δηλαδή όταν ο Μωυσής έφτασε αυτή τη μεγάλη εμπειρία και μπήκε μέσα στο γνώφο, αυτό σημαίνει μπήκε στο γνώφο, αποφατική θεολογία. Αποφατική θεολογία σημαίνει απόκεφημή, δεν μπορώ να το εκφράσω πλήρως. Καταφατική θεολογία σημαίνει κατάκεφημή, το εκφράζω, το διατυπώνω. Λοιπόν, απέδωσε στον Θεό μερικές λέξεις στη δική του γλώσσα, με την οποία ο ίδιος είχε μορφωθεί και ο ίδιος είχε εξοικειωθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τους Ευαγγελιστές με διαφορετικές λέξεις χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο οποίος ήταν και γιατρός και επιστήμονας και είχε περισσότερο λεξιλόγιο, ο Ιωάννης, ο οποίος είχε άλλη παιδεία, είχε άλλα χαρίσματα περισσότερο και το εξέφρασε με ένα διαφορετικό τρόπο. Επομένως, άλλο είναι η εμπειρία, το τι αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο με διαφόρους τρόπους, με τη χάρη του και την ενέργειά του, και άλλο είναι η καταγραφή αυτή της εμπειρίας με τα ρήματα μέσα από τη δική μας γλώσσα. Οπότε, η θεωρία που διατυπώθηκε κατά το Μεσαίωνα ότι υπάρχουν ιερές γλώσσες και μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, τρεις γλώσσες, τα εβραϊκά, τα ελληνικά και τα λατινικά, δεν ισχύει. Και δεν ισχύει για τον εξής λόγο και από πλευράς γλωσσολογίας. Γιατί? Διότι η πρώτη αποκάλυψη δόθηκε στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ τι γλώσσα μιλούσε? Ο Αβραάμ ήταν στην Ουρ της Μεσοποταμίας και μετά πήγε στη Χαράν. Οπότε αυτός, ο Αβραάμ, μιλούσε τη γλώσσα των Χαλδαίων. Στη συνέχεια μετά, όταν μετακόμισε και πήγε προς την Χαναάν, προσέλαβε και στοιχεία από τη χαναανιτική γλώσσα. Όταν κατέβηκαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, πήραν και λεξιλόγιο και από την γλώσσα των Αιγυπτίων. Οπότε η εβραϊκή γλώσσα δεν είναι ιερά γλώσσα. Δεν μιλούσε ο Θεός εβραϊκά, αλλά είναι μια γλώσσα η οποία διασκευάστηκε και μετασκευάστηκε με πολλές αποχρώσεις και πολλές λέξεις που πήρε από το περιβάλλον. Και από μέσα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι θεόσδοτη γλώσσα η εβραϊκή γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα βεβαίως είναι μια ευλογημένη γλώσσα, γιατί έχει πολλά νοήματα και βοήθησε τους πατέρες που εγνώριζαν την ελληνική γλώσσα να εκφράσουν την άρρητη αυτή πραγματικότητα, την εμπειρία την οποία είχαν, περισσότερο με την ελληνική γλώσσα και αργότερα με τη λατινική γλώσσα. Αλλά δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες. Η γλώσσα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει με ένα καλύτερο τρόπο την εμπειρία, αλλά δεν ομιλεί ο Θεός με τις γλώσσες των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες, ο Θεός δεν είναι γλωσσοπλάστης, ο Θεός δεν είναι γραμματιστής λέξεων, ο Θεός δεν είναι γλωσσολόγος, ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους την εμπειρία, τη ζωή του, τη χάρη του, την ενέργειά του. Οι άνθρωποι γεμίζουν από αγάπη για το Θεό, από έμπνευση για το Θεό μέσα από αυτή τη θεοπτία, και μετά ο καθένας ανάλογα με τα χαρίσματα τα οποία έχει και την παιδεία την οποία έχει. Γι' αυτό και οι μεγάλοι πατέρες είχαν όλα αυτά. Είχαν και χωρητικότητα νοός, είχαν και παιδεία για να διατυπώσουν και χαρίσματα διανοητικά, είχαν και χωρητικότητα νοός και παιδεία και αγιότητα βίου και διατύπωσαν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την εμπειρία την οποία είχαν με το Θεό. Το σημαντικό είναι να μάθουμε τη γλώσσα του Θεού, όχι όπως μιλάμε τους ανθρώπους, τη γλώσσα της αγάπης και τη γλώσσα αυτή, την πνευματική γλώσσα, την επικοινωνία και τη σχέση μαζί του.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η σημασία των πρεσβειών των Αγίων μας. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Πολλές φορές αλήθεια οι πιστοί που αγαπούν το Θεό δεν διαρωτήθηκαν με ποιο τρόπο θα πρέπει να του εκφράσουν την αγάπη τους. Πόσες φορές άνθρωποι απλοί με φόβο Θεού, με πόθο Θεού, με καθημερινό αγώνα να τον θέσουν πάντα αρχηγό και κυβερνήτη της ζωής τους, δεν προβληματίστηκαν πώς θα ζήσουν τον Θεό εντονότερα και εναργέστερα στη ζωή τους. Πόσες φορές, εντυπωσιασμένοι κυριολεκτικά από την ζωή των Αγίων, δεν θελήσαμε να μεταφέρουμε την ζωή τους στη ζωή μας. Το παράδειγμά τους στα δικά μας δεδομένα, θέλοντας να τους καταστήσουμε πρότυπα βίου και υποδείγματα συμπεριφοράς. Μας αρέσει πολλές φορές η ζωή των Αγίων, διαβάζουμε τα συναξάρια και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από τους βίους των Αγίων μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζουμε συναξάρια. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν θαυμαστούς και λαμπρούς βίους. Μας εντυπωσιάζουν λοιπόν το παράδειγμά τους, τα παραδείγματά τους, μας ελκύει ο βίος των Αγίων. Τι μας ελκύει περισσότερο όταν διαβάζουμε τους Αγίους, έτσι ως θα λέγαμε κοινό παρανομαστή από την όλη αυτή μελέτη των συναξαρίων, μας διδάσκουν και μας κάνει εντύπωση η υπομονή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητά τους και η αγάπη τους προς τον Θεό. Όμως, όσο κι αν τα συναξάρια τους φωτίζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, η δική μας αγάπη προς αυτούς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες αποζητεί να μαθαίνει από τον βίο τους. Και είναι αλήθεια, γιατί βάζουμε πολλές φορές, όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, βάζουμε τη σκέψη μας να φτάσει κοντά στον Άγιο και να πούμε πόσο βίος κάποιου συγκεκριμένου Αγίου δύναται να μας βοηθήσει ώστε ή να μας εμπνεύσει ακόμη αν θέλετε, ή να τον ακολουθήσουμε κατά γράμμα, κατά πόδας. Και αν δεν μπορούμε στην ολότητά τους όλων αυτών των αρετών τις οποίες έχουν καλλιεργήσει οι Άγιοι μας, δυνάμεθα όμως ωστόσο να πάρουμε κάτι από τον Άγιο. Είναι, θα έλεγα, οι Άγιοι μας ακριβώς όπως ακριβώς είναι τα λουλούδια μέσα σε έναν κήπο. Και για κάποιον μπορεί να του αρέσει το κίτρινο χρώμα, να πάει να κόψει ένα κίτρινο λουλούδι. Άλλος του αρέσει το κόκκινο, θα πάει να κόψει το κόκκινο. Άλλος του αρέσει το μελιτζανί. Όποιος δύναται να κόψει ένα λουλούδι, αυτό σημαίνει ότι επιλέγει αυτό το οποίο του αρέσει. Και κυρίως όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ή μάλλον σε κάποιες δυνατές απορίες για να κρίνουμε πώς ζούσε ο Άγιος και πώς ζούμε εμείς. Είναι πολύ καλό αυτό να το κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, δημιουργούνται μέσα μας μερικά ερωτήματα. Πώς ζούσαν οι Άγιοι την κάθε στιγμή τους? Πώς ήταν, ας πούμε, ο έγκαμος Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδων, που ήταν έγκαμος, ας πούμε, να πούμε. Πώς αυτό ζούσε με την σύζυγό του στο σπίτι? Μάλωναν μεταξύ τους? Διαπληκτίζονταν μεταξύ τους? Κοιμούνταν ο ένας χωριστά από το κρεβάτι του άλλου? Μπαίνουν πολλά τέτοιου είδους ερωτήματα μέσα μας. Πώς ήταν η καθημερινότητα της ζωής των Αγίων? Κάποιος άλλος ρωτάει, πώς και πόσο έτρωγαν οι Άγιοι, για να κρίνει με τον εαυτό του. πώς μιλούσαν και πώς συμπεριφέρονταν στους άλλους οι Άγιοι. Κάποιος άλλος ρωτάει πόσο κοιμόντουσαν οι Άγιοι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία βάζουμε, ή πώς κάλυπταν τον ελεύθερο χρόνο τους οι Άγιοι. Δυνατά ερωτήματα που αν πάρουμε κάθε ένα από αυτά να τα αναλύσουμε, θα δούμε πραγματικά μία εσωτερική αγωνία που έχει ο κάθε ο χριστιανός που μελετάει τους Αγίους, που αγαπάει τον Θεό κατά βάση και θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Όμως επειδή πολλές φορές ο δρόμος, όπως όταν πάμε σε κάποια μεγάλη λεωφόρο, είναι πολύ όμορφη η λεωφόρος όταν είναι φωτισμένη, η λεωφόρος είναι του Χριστού, αλλά φωτίζεται πολύ όμορφα και περισσότερο όταν όλα τα φώτα είναι αναμένα, όλοι οι Άγιοι, δηλαδή κάθε φως και είναι ένας Άγιος. Ίσως να μην μπορούμε να συλλέξουμε τόσες λεπτομέρειες για την ζωή των Αγίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ό,τι μας φαίνεται αδιευκρίνιστο σχετικά με τέτοιες λεπτομέρειες και λεπτομεριακές πτυχές της ζωής τους, και τούτο γιατί ισχύει σε όλους τους Αγίους ένας γενικός κανόνας που μας επιτρέπει να φτάσουμε στο σκοπό της αναζητήσεώς μας. Και η μαρτυρία που να φωτίσει και την δική μας καθημερινότητα από το φως της αγιότητάς τους. Φτάνουμε λοιπόν να αντιληφθούμε ότι όταν ο Άγιος Αθανάσιος, για παράδειγμα, έγραφε το βίο του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Αντωνίου, του πολιστού και καθηγητού της Ερήμου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός δεν φανταζόταν κάτι για τον πνευματικό του πατέρα, αλλά αυτός εψηλάφησε, άκουσε, είδε με τα ίδια του τα μάτια. Γι' αυτό κατά βάση οι βίοι των Αγίων μας είναι γραμμένοι από τους μαθητές των Αγίων, από ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν αυτήν την περίοδο που έζησε και ο Άγιος, και καταγράφουν πολλές πτυχές του βίου τους. Αλίμονον και αν αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα στη λησμοσύνη, ο χρόνος περνάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την ύλη, με το τι θα φάμε κάθε μέρα, πώς κάνει μια νοικοκυρά. Ένας σύζυγος που βγαίνει από το πρωί στη δουλειά του, σε μια ρουτίνα, δεν μπορεί να κρατήσει όλες τις λεπτομέρειες του βίου κάποιου Αγίου. Γι' αυτό και βλέπετε συνήθως οι μαθητές αυτών των μορφών των Αγίων μας αποτύπωσαν μέσα στους αστιναξάρια των Αγίων όλη αυτή την πεπτουσία, την πνευματική, τον τρόπο της ζωής, και πολλές φορές μας έδωσαν και πολλές λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων, προκειμένου βάσει της αναγνώσεως και της μελέτης που κάνουμε τα συναξάρια να μπορούμε να διδαχθούμε πολλά και να πλησιάσουμε πιο εύκολα το Θεό. Συνήθως λέμε εμείς οι χριστιανοί ότι δεν ξεκινούμε από το μηδέν την πνευματική μας ζωή, και αυτό είναι δίκαιο να το λέμε, διότι το οικοδόμημα, τα θεμέλια, την Εκκλησία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Και κάθε τόσο, κάθε εποχή και κάθε Άγιοι που περνούν από την ζωή της Εκκλησίας, κάποιος προσθέτει ακόμη και κάτι, αλλά μέσα σε μία συγκεκριμένη αλληλουχία, σε μία συγκεκριμένη συνέχεια. Ότι αυτό το οικοδόμημα έχει ως γερό θεμέλιο τον Χριστό, και από εκεί και πέρα όλοι οικοδομούμε πάνω σε αυτό που ο Χριστός δίδαξε, που είναι το Ευαγγέλιο Του παρατηνόμενο στις ζωές όλων των χριστιανών και ιδιαίτερα των Αγίων, οι οποίοι βίωσαν κατά βάση τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου μας τόσο όμορφα και μας τον έδωσαν κατά χρόνους και περιόδους τόσο έμπληκτα, σαν είναι μια μασημένη έτοιμη τροφή, όπως ακριβώς δίνει η μάνα στον ήπιο μωρό της την τροφή, την απαραίτητη, του δίνει το γάλα, του δίνει την κρέμα, έτσι ακριβώς και για όσους από εμάς είμαστε σε νηπιακή πνευματική ηλικία, μας τρέφουν οι βίοι των Αγίων μας και μας δίνουν αφορμές να κατανοήσουμε καλύτερα από ό,τι όταν πάρουμε και διαβάσουμε το Ευαγγέλιο απευθείας και το μελετήσουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όταν διαβάζεις τον βίο του Αγίου ή τους βίους των Αγίων, αμέσως μπαίνεις στο πνεύμα για το οποίο ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος μας. Είναι, θα λέγαμε, οι άγγελοι μας οι φάροι εκείνοι οι οποίοι μέσα στο πέλαγος, μέσα στον ωκεανό φωτίζουν τους ναυτικούς που είμαστε όλοι εμείς, μια παρομοίωση πολύ δυνατή, που αναζητούμε να βρούμε ένα εύδιο λιμάνι. Οι άγγελοι λοιπόν υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους. Κατανοούν και ζουν σύμφωνα με την αλήθεια που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος. Ούκεστε εαυτόν, ηγοράστετε εναρτημείς. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, σας αγόρασε ο Ιησούς Χριστός μας με το ατίμητο αίμα του. Άρα λοιπόν ούτε το σώμα σας, ούτε η θέλησή σας, ούτε η καρδιά και η επιθυμία σας, ούτε οι λογισμοί σας μπορεί να είναι δικά σας. Όλα ανήκουν στο Χριστό. Έχουμε την αίσθηση εμείς οι χριστιανοί οι σημερινοί ότι οι Άγιοι μας, τους οποίους μελετούμε τους βίους, είναι της εποχής του Χριστού. Όταν ομιλούμε για να διαβάσουμε κάποιο βίο Αγίου ή να εφαρμόσουμε αυτά που έκανε ένας Άγιος, συνήθως έχουμε την εντύπωση αυτά πράγματα δεν γίνονται σήμερα. Αυτά είναι μόνο για τα βιβλία. Είναι μόνο για την εκκλησία, λένε πολλοί. Ή λένε άλλοι κάποιοι, αυτά είναι για τους καλόγερους, για τις καλόγριες, για τους παπάδες. Δεν γίνονται αυτά σήμερα, λάθος. Όλα γίνονται. Αλλά η βάση λείπει. Όταν η βάση δεν έχει την πίστη που να εδραιώνει εκεί πραγματικά την βουλή του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό, όλα τα άλλα δεν μπορούν ποτέ στη ζωή του χριστιανού να γίνουν. Θα έχουμε πάντοτε ελλείμματα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, οι περισσότεροι που είμαστε και βαπτισμένοι, θα παραμείνουμε μόνο στον τίτλο ως παιδιά του Θεού, γιατί την αγάπη του Θεού δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τη γευτούμε. Για να γευτείς την αγάπη του Θεού πρέπει να ζεις όπως ζούσε ο Χριστός. Πρέπει μέσα στο σπίτι οι καθρέφτες που έχουμε να αλλάξουν. Για τους άντρες πρέπει να είναι η μορφή του Χριστού και των Αγίων, για τις γυναίκες πρέπει να είναι η μορφή της Παναγίας και όλων των Αγίων γυναικών που πέρασαν από τα χρόνια του Χριστού μας, από τις μυροφόρες μέχρι την έσφατη Αγία που ανακήρυξε η Εκκλησία μας. Δύναται σήμερα να γίνει κάποιος Άγιος προκειμένου να καταλάβει τους Αγίους? Είναι ένα πολύ δυνατό ερώτημα, αλλά δεν είναι μόνο λεκτικό επιχείρημα, χρειάζεται και πράξη. Λες, για να γίνεις Άγιος δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει μόνο η Ευαγγελική οδός. Μίμησης Χριστού χρειάζεται για να γίνει κάποιος Άγιος. Εάν απέχει από τη μορφή του Χριστού, από τα έργα του Χριστού, τότε με το θέλημά του ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ποτέ Άγιος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μέχρι σήμερα μεταξύ μας παραμένουν πολύ ψηλά από εμάς, ενώ είναι δίπλα μας. Αισθανόμαστε τους Αγίους ότι είναι πολύ ψηλά, γιατί δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Κι όμως αυτοί οι αγώνες που έκαναν οι Άγιοι τους περνούμε και εμείς αυτούς τους αγώνες σήμερα. Και μπορούμε μέσα από αυτούς τους αγώνες, στο πνεύμα όμως που δίδαξε ο Χριστός μας, να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αυτή είναι η ίδια η προτροπή του Κυρίου μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι όλα τα πρόσφεραν στο Θεό. Ο Άγιος Σημειώνει, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει ένας Άγιος που έζησε στα κατοπινά χρόνια της Εκκλησίας μας, ούχε αυτόν θέλει, αλλά εκείνον. Ο Άγιος δεν θέλει τον εαυτό του, αλλά θέλει αυτό που ο Κύριος είπε. Γι' αυτό και ο Άγιος αισθάνεται πάντοτε πολύ μικρός, πολύ αμαρτωλός απέναντι στην δύναμη του Θεού μας, του Χριστού μας. Δεν θέλει ούτε για τον εαυτό του κάτι ο Άγιος, αλλά όλα τα θέλει για τον Χριστό, αφού μόνο για τον Χριστό ζει. Γι' αυτό η πρόκληση και η πρόσκληση η οποία κάνει η Εκκλησία προς όλους μας για να βιώσουμε τι είναι η αγιότητα, είναι για να γίνεις Άγιος πρέπει μέσα στην καρδιά σου να είναι μόνο ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να είναι ούτε ακόμα ο πιο δικός σου άνθρωπος. Πρέπει να υπερέχει η αγάπη του Χριστού από όλους τους δικούς σου ανθρώπους. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς, είπε κάποτε ο Κύριός μας. Εάν σκέφτεσαι ότι έχεις να χτίσεις σπίτι, ότι πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, ότι πρέπει να το συντηρήσεις το αυτοκίνητο και το σπίτι σου, και όλες αυτές οι μέρες οι οποίες μπαίνουν, δεν μπορείς να αφοσιωθείς 100% στον Θεό μας. Γι' αυτό κατά βάση ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μέρημα. Είναι όμως τραγικό το φαινόμενο ότι ενώ ζουν δίπλα μας Άγιοι, ζουν Άγιες μορφές δίπλα μας και στη ζωή μας τώρα που ζούμε, τώρα που ομιλούμε, βρίσκονται δίπλα μας κάποιοι Άγιοι. Προσέξτε, ο Άγιος δεν έχει ποτέ μία ταμπέλα εδώ μπροστά του να λέει «Εδώ Άγιος, ελάτε να με προσκυνήσετε». Αν βλέπετε τέτοιου είδους ταμπέλες στο δρόμο της ζωής σας ή στο σκάμα της ζωής σας, να φεύγετε χιλιόμετρα μακριά από τέτοιου είδους ταμπέλες. Οι Άγιοι δεν έχουν ταμπέλες, γιατί ο Άγιος κρύβεται και δεν θέλει να φαίνεται για να κερδίσει περισσότερο την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού παρά τη διαφήμιση από τους συνανθρώπους του, τον έπαινο, την πρωτοκαθεδρία, την τιμή, τη δόξα, τον έπαινο. Αυτά τα απεχθάνεται ένας Άγιος. Έχουμε πάντοτε λοιπόν στην Εκκλησία μας μορφές Αγίων. Πολλοί λένε ότι σταμάτησε η αγιότητα. Είναι αιρετικό αυτό να το λέμε. Αγίους θα παράγει μονίμως η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία είναι μια βιομηχανία παραγωγής Αγίων. Τι κάνουν οι Άγιοι? Πολλές φορές διερωτώμεθα τι κάνουν οι Άγιοι μας. Για να δούμε τι λέει το συνοδικό της Ορθοδοξίας. Άγιοι είναι οι γνήσιοι θεράποντες του Χριστού. Είναι οι υπηρέτες του Χριστού. Άγιοι είναι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι διαμένουν της τελείας αγάπης τους προς τον Θεό και της ακριβεστέρας υπακοής στον νόμο Του, τον επαρέστησαν, διαδέντης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αγιάστησαν, εθεώθησαν και ευδοξάστησαν από τον Θεό και ζώντες μετά την κοίμησή Των και δια της δοθήσεις σε αυτούς παρησίες πρεσβεύουν υπέρ ζώντων και κοιμημένων. Άρα αυτό, εάν το αντιληφθούμε ότι είναι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, σημαίνει ότι δυνάμεθα και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Διότι οι ευσεβείς χριστιανοί δεν είναι αυτοί που ασχολούνται μόνο με τον τύπο, να πάμε στην εκκλησία για να μας δει ο κόσμος. Ή μου έλεγε μια ψυχούλα ευλογημένη ότι λέει τι να πω πάτερ μου και τα λοιπά. Όταν πηγαίνω λέει στην εκκλησία και κάνω σταυρό, κοιτάζω να βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και από μέσα μου αισθάνομαι μια υπερηφάνεια ότι με βλέπουν οι άλλοι, είναι καλός χριστιανός. Πλάνη είναι αυτό. Έτσι έκανε ο Φαρισαίος στη γνωστή εκείνη περικοπή του Ευαγγελίου, του τελώνου και του Φαρισαίου που λέμε, γιατί ο Φαρισαίος πάντα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι. Η προσευχή η δική μας για να οδηγηθεί προς την Αγιότητα πρέπει να είναι τελωνική. Πρέπει να αισθάνεται αυτός που προσεύχεται αμαρτωλός, πρέπει να αισθάνεται ο τελευταίος και ο έσχατος όλων των ανθρώπων, πρέπει να λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι άγιοι, μόνο εγώ είμαι ο παλιάνθρωπος, η παλιοσαγούρα, δεν με νοιάζει. Οι όλοι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, δεν κρίνει τους άλλους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας, κατά βάση, δεν έκρινε κανένα. Άρα λοιπόν ένας ευσεβής χριστιανός δύναται να είναι Άγιος της Εκκλησίας. Και αυτό που θα παραμείνει πάντοτε ως κανόνας στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι γεννιούνται από μητέρες και πατέρες φυσικούς. Δεν πέφτουν από τον ουρανό οι Άγιοι. Γιατί θεωρούμε τους Αγίους ότι κάπως διαφορετικά γεννήθηκαν από εμάς. Και αυτοί είχαν γονείς οι περισσότεροι. Βλέπετε εκεί στα συναξάρια λέει κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε προσέξει ποτέ. Τι κάνανε οι Άγιοι? Λέει, μεγαλώσαν το παιδί τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και αυτή η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου βοήθησε το παιδί ώστε αργότερα να καταστεί ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Οι περισσότεροι Άγιοι είχαν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και λέω, εάν λείπει σήμερα από την ζωή μας να είμαστε πολύ Άγιοι, είναι γιατί τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γιατί και εμάς δεν μας δίδαξαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και τους γονείς μας, τους παππούδες μας, δεν τους δίδαξε κάποιος την παιδεία και την νουθεσία Κυρίου, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δυνάμεθα είμαστε μέσα στο εργοστάσιο που παράγει Αγίους, και είναι κρίμα η Εκκλησία να μην παράγει Αγίους, αλλά η Εκκλησία θα παράγει. Η ενορία να μην παράγει Αγίους είναι το κρίμα. Η Μητρόπολη να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Όλη η Ελλάδα να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας μας. Άγιοι γίνεστε, το πρότυπο είναι ο Χριστός, μιμούμεστε τον Χριστό και αμέσως καθιστάμεθα Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον καλό τον λόγο, με τα λίγα λόγια, με την προσοχή των πέντε αισθήσεών μας, με το γεγονός ότι ζούμε σε ένα τρίπτυχο αγώνα που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, διότι αυτό είναι ο κανόνας του αγιασμού όλων των Αγίων. Κάθαρση, ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργεί πάθη, αλλά μπορεί και να μην καλλιεργεί πάθη, γιατί έχει το ελεύθερο. Έχει αυτή την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός. Σε κανέναν ο Χριστός δεν γίνεται χωροφύλακας αστυνόμος. Ο Θεός λέει πάντα θέλει ό,τι είναι και εις επίγνωση να λεφθεί εις ελθεί. Αλλά ώστε θέλει ο πίσω μελθεί. Απαρνησά στο εαυτό και αράτω το σταύρο αυτού και ακολουθεί τον μήνυμα. Είναι οι βάσεις της αγιότητας αυτές. Η ονομασία Άγιος δίδεται καταρχάς στους μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και γι' αυτό θανατώθηκαν και μαρτύρησαν. Μετά όμως στο τέλος των διαγμών η ονομασία δίδεται και σε αυτούς που διακρίθηκαν για την Άγια ζωή τους. Τα μέλη της Εκκλησίας σύμφωνα με το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου σέβονται και τιμούν τους Αγίους. Όλοι μας οφείλουμε να τους σεβόμεθα, να τους τιμούμε τους Αγίους εν λόγεις, με τα λόγια. Αυτό είναι πολύ ωραίο, να συζητούμε όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας τους βίους των Αγίων εν λόγεις. Το συλλογικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου εν συγγραφές, να γράφουμε τους βίους των Αγίων, το ορίζει η 7η Οικουμενική Συνόδου. Ενοήμαση. Τι σημαίνει αυτό? Με ύμνους και τροπάρια. Τους δοξάζουμε, βλέπετε οι ψάλτες, και κάθε νέος Άγιος που αναδεικνύεται μέσα από την Εκκλησία και οι νεότεροι έχουν ιερές ακολουθίες. Έχουν τραπάρια, έχουν απολυτίκια, έχουν γίνει συγγραφές ολόκληρες για αυτά τα πρόσωπα και η Εκκλησία τα τιμά και τα σέβεται και τα γεραίνει. Πώς τιμάται ένας Άγιος? Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Είναι δυνατόν να γιορτάζει κάποιος μεγάλος Άγιος και μικρός να είναι, να μην τον τελέσουμε μια θεία λειτουργία όταν θέλουμε να τον τιμήσουμε?

Αγίας, μιλάω για τον ελληνικό χώρο, βάζουμε την εικόνα του τιμωμένου Αγίου. Τιμούμε λοιπόν τους Αγίους στους ναούς και με ναούς. Τους χτίζουμε εκκλησίες. Και επίσης πώς τους τιμούμε, καθότι και ο όρος είναι της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, με εικόνες. Τους φτιάχνουμε τις Αγίες εικόνες τους. Να λοιπόν, όταν κάνουμε όλα αυτά, κατανοούμε πολύ ότι επειδή αυτοί απολαμβάνουν τιμή και δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών, από τη στιγμή δηλαδή που μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών δια το τέλος αυτής της γήινης ζωής, έχουν παρησία στο χρόνο του Θεού και γι' αυτό μεσητεύουν στο Θεό για μας. Αυτό είναι η πρεσβεία των Αγίων. Τις οποίες πρεσβείες των Αγίων δυστυχώς παρεξηγούν πάρα πολύ από τους αιρετικούς και προσέξτε πάρα πολύ καλά, τους Αγίους δεν τους θυμούν ούτε οι μάρτυρες του Ιακωβά και κανένας από τους προτεστάντες δεν τους θυμάει τους Αγίους. Διότι δεν είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξη που τους θυμάει, αλλά οι ίδιοι δεν σέβονται τα πρόσωπα αυτών που αγωνίζονται. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρουμε τιμή στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους Αγγέλους. Αλλά λατρεία είναι διαφορετικό η τιμή από τη λατρεία, αλλά λατρεία προσφέρουμε μόνο στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές οι κυρίες γράφει πάνω στον λατρευτό μου σύζυγο. Ή στη λατρευτή μου σύζυγο, ή στον λατρευτό μου παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε τη λέξη λατρεία για κανένα απολύτως πρόσωπο, όσο δικό μας και να είναι. Η λατρεία ανήκει μόνο στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τιμή είναι στον αγαπητό, στον σεβαστό, μπορούμε να το πούμε. Αλλά στον λατρευτό, μόνο ένας είναι λατρευτός, είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες των Αγίων μας, με πρώτο τον Χριστό μας, με την Παναγία, αλλά η τιμή που απολαμβάνουν αυτές οι εικόνες μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο εκείνη την ώρα προσκυνούμε εμείς οι Χριστιανοί. Και όχι το υλικό μέρος της εικόνας, δηλαδή δεν προσκυνούμε το ξύλο ή οτιδήποτε άλλο υλικό από το οποίο μπορεί να φτιαγμένη μια εικόνα. Τιμητικά λοιπόν η προσκύνηση διαβαίνει στο πρόσωπο, στο πρωτότυπο, το εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι στο υλικό της εικόνας, και του Θεού λατρευτικά τιμητική έχουμε λατρευτική προσκύνηση. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, προκειμένου να κερδίσει μέσα από τις πρεσβείες των Αγίων, τι κάνει για τους Αγίους, εμείς τι κάνουμε σαν Εκκλησία, κλήρος και λαός. Εκδηλώνουμε αυτή την αγάπη μας προς τους Αγίους, όπως είπαμε, με ανέγερση ναών στο όνομά τους και την τοποθέτηση ιερών λειψάνων επάνω στην Αγία Τράπεζα. Βλέπετε, κάθε Αγία Τράπεζα έχει μέσα ένα φυτό, μέσα στο οποίο ένα σκάμα δηλαδή επάνω, το οποίο είναι κλειστό φυσικά, και μέσα εκεί κατά την ημέρα των Ιγγενείων τοποθετούνται τα Άγια Λείψανα, συνήθως 3 στον αριθμό μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων μας, γιατί αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τρίτον θεσπίσει εορτές προς τιμή των Αγίων μας, εκτός από την ημέρα της κοιμήσεως των Αγίων μας. Συνήθως μέσα στα ημερολόγια μας διαβάζουμε ότι τιμούμε τους Αγίους και κατά την ημέρα της ανακομιδής των υψάνοντος ή της μετακομιδής των υψάνων. Ανακομιδή είναι όταν, αυτό που λέμε εμείς, ανοίγουμε τον τάφο και βγάζουμε τα λείψανα. Κατόπιν όμως πληροφοριών πνευματικών που λέει θέλω να ανοίξετε τον τάφο μου κάποιους Αγίους. Κάποιοι άλλοι Άγιοι απαγορεύουν στα πνευματικά τους παιδιά να ανοίξουν τον τάφο τους.

0: το κάνουν από ταπείνωση, για να ξεχαστούν. Όπως για παράδειγμα δεν ξέρουμε σήμερα που βρίσκονται τα λείψανα ποιου Αγίου της Εκκλησίας, το Σύμ Πορφυρίου και άλλων Αγίων ακόμη, που έλεγαν ακόμη Άγια από ταπείνωση να πετάξετε το σώμα μου στα σκυλιά, να πετάξετε το σώμα μου στους αετούς, στα καρτάλια, στα γεράκια, να μου το φάνε το σώμα, για να μην υπάρχει ποτέ καμία τιμή και να προσελκύσουν έτσι μεγαλύτερη χάρη από τον Θεό. Επίσης είπαμε το τέταρτο, με συγγραφή ασματικών ακολουθιών, εγκομείων και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και μας αρέσουν πάρα πολύ, αυτή η τιμή που κάνουμε στους Αγίους μας. Έχουμε παρακλητικούς κανόνες στους Αγίους μας, εκτός από τις Παναγίες, έχουμε παρακλητικούς κανόνες, έχουμε ιδιαίτερες ευχές που διαβάζουμε και επικαλούμεθα κάποιους Αγίους για κάποια συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν, κάποιες ιδιαίτερες περιστατικές ευχές, και επίσης με την επίκληση των πρεσβειών τους και πίστη στην αποτελεσματικότητα της μεσητείας τους. Συγχρόνως μας προτρέπει η Εκκλησία να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους και στο φλόρωμα και τη ζωή τους, υπενθυμίζοντάς μας ότι Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αναφέρεται στην πρώτη επιστολή την Καθολική Πέτρου. Και ότι μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου, λένε οι πατέρες. Καταλήγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να πούμε ότι όταν ένας χριστιανός, ευλαβής χριστιανός, από εμάς, μπορεί και όλοι μας να είμαστε, μπορεί όμως κάποιος να έχει μια αμφιβολία για το πρόσωπο κάποιου Αγίου ή να μην τον σέβεται ή να μην υπολείπτεται. Οφείλουμε όμως να πούμε μέσα στο πνεύμα αυτής της παράδοσης της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία δεν πάει κουτσό με το ένα πόδι. Η Εκκλησία πατάει γερά και στα δύο πόδια. Ποια είναι αυτά τα δύο πόδια? Και η Αγία Γραφή μας, Παλιά και Κοινή Διαθήκη, αλλά και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Μίμηση λοιπόν του Αγίου είναι να μιμηθούμε τον βίο του, να δούμε τι έκανε, τι αγώνες έδωσε για να πετύχει να γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Ήταν ελεήμων, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας Άγιος. Να μιμηθούμε τον τρόπο αυτό της ελεημοσύνης. Και να πούμε, εγώ στη ζωή μου επιλέγω τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμωνα. Άλλος να πει, εγώ διαβάζοντας το βίο του Αγίου Νεκταρίου θα ακολουθήσω αυτή τη ζωή που δεν μπορεί να είναι ζωή σταυρωτική, εξευτελισμού, να με ξεφτελίζουν, να με κατηγορούν, να με συκοφαντούν, και εγώ νούγκα. Να κλείνω το στόμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι οι άνθρωποι. Είπαμε να πάρουμε από κάθε Άγιο κάτι. Κάποιος ήταν πολύ της προσευχής. Έπεφτε στα γόνατα και έπεφτε το απόγευμα στα γόνατα και σηκωνόταν το πρωί. Και κάποιος έδινε 3.000 μερόνυχτα, με ανοιχτά τα χέρια, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων. Να κι άλλο ένα παράδειγμα. Δεν είπα τώρα να βρούμε και να καθίσουμε για χίλιες μέρες. Αυτά είναι μόνο για μορφές οι οποίες είναι ασκητικές. Αλλά μπορούμε όμως να γονατίζουμε και 5 λεπτά την ημέρα. Μιμούμε τον Άγιο του οποίου διαβάζουμε το βίο. Να λοιπόν πώς αυτοί οι Άγιοι μπορούν να τιμηθούν από εμάς. Και όταν οι Άγιοι τιμούνται από εμάς, τότε ό,τι ζητούμε στους Αγίους, οι Άγιοι πρεσβεύουν και μας το φτιάχνουν και μας το φέρνουν έτοιμο. Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας και πραγματικά μας χρειάζεται τόσο πολύ η πρεσβεία των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να καταφύγουν στο Θεό. Θέλουν όμως να δουν από εμάς το φιλότιμό μας. Να δουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς υπακούμε στην Εκκλησία. Υπακούμε στα προστάγματα του ίδιου του Κυρίου μας. Λέω καμιά φορά, πόσο δύσκολο, αδελφοί μου, είναι όταν μεταξύ μας μαλώνουμε και όταν αρχίζει ο ένας να συκοφαντεί τον άλλον. Λέω ένας μια κουβέντα, 10 απαντάει ο άλλος. Μόλις έχει ο ένας ότι απέντησε με 10, απαντάει με 100. Τι φαρέτρες είναι αυτές οι οποίες είναι γεμάτες με τόσα επιχειρήματα, με τόση κακία, με τόσο φθόνο, να ο ένας να χτυπάει στον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τη ζωή των Αγίων μας. Ούτε και να γίνουμε Άγιοι ποτέ μπορούμε. Αν υπομείνουμε όμως στον εξευτελισμό, φανταστείτε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό. Από κάτω ποιοι ήταν αυτοί που τον σταυρώνανε τον Χριστό μας? Δεν ήταν οι πρώην κουτσοί που βρήκαν την υγεία τους? Δεν ήταν οι πρώην πολλοί που δεν είχαν τα χέρια τους? Δεν ήταν οι κοφοί που δεν ακούγανε? Δεν ήταν οι τυφλοί που έβλεπαν? Κανένας δεν βρέθηκε την ημέρα της σταυρώσεως του Χριστού μας να πάει από κάτω και να φωνάζει δυνατά: «Είναι αθώος!» Μέχρι τι φτάνει η ευχαριστία μας? Με αυτόν όμως τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τον Χριστό μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ασκήθηκαν και οι Άγιοι μας. Γιατί ασκούνται? Και επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε στην αγάπη όλων μας σήμερα είναι μεν, θα έλεγα, λίγο αυστηρό, αλλά είναι αυτό που λείπει σήμερα από την πνευματική μας ζωή, όλων μας. Είναι ότι οι Άγιοι μας ήταν αγωνιστές. Οι Άγιοι μας αυτοί ζούσαν τη ζωή της εγκράτειας, την οποία εγκράτεια εμείς σήμερα δεν ζούμε και δεν βιώνουμε. Και δεν τη βιώνουμε γιατί λείπει η ασκητική δίωση της Εκκλησίας μας. Θέλουμε να ζούμε με ό,τι μας παρέχει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός. Θέλουμε να ζούμε με όλες τις ανέσεις, με όλα τα κομφόρ, χωρίς όμως ποτέ να απορρίπτουμε κάτι από αυτόν τον κόπο και τη θυσία για την αγάπη του Χριστού μας και των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι μας ήταν ασκητές. Και οι ασκητές δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε στις σπηλές ή μέσα στα κελιά τους στα μοναστήρια. Ασκητές είμαστε όλοι μας, όσοι κάνουμε άσκηση στη ζωή μας τη διδασκαλία του Χριστού μας. Όλοι καλούμαστε να γίνουμε ασκητές, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Αυτή η λέξη δεν μπορεί να ακουστεί σήμερα. Δεν συμφέρει να ακούγεται σήμερα αυτή η λέξη της ασκήσεως. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος διαρθεί, δηλαδή που εισήλθε στην καθημάς Ανατολή, μας ανέτρεψε και μας άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας, που ήταν χριστοκεντρικός, που ήταν πατερικός, που ήταν ευαγγελικός, που ήταν αποστολικός, που ήταν παραδοσιακός, και σήμερα μας αντέστρεψε και μας άλλαξε τα φώτα κυριολεκτικά στη φράση την οποία λέμε, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει το συμφέρον του εαυτού. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, λέει. Ο εαυτός μου είναι να περάσω καλά. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που είναι άρρωστοι. Είμαι άρρωστος εγώ να γίνω καλά. Οι άλλοι ας πεθάνω. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν να φάνε. Εμένα με νοιάζει που δεν έχω να φάω. Οι άλλοι να πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν δουλειά. Με ενδιαφέρει εγώ να έχω δουλειά, να ζήσω εγώ, και αλλιώ πεθάνω. Αυτό είναι το πρότυπο σήμερα της κοινωνίας μας, το οποίο είναι όμως δυτικό. Η ασκητική του πράγματος είναι να μπουν όλοι στον παράδεισο και εγώ στο τέλος, Θεέ μου, αν θέλεις, όπως θέλεις, ας είμαι και στην τουαλέτα του παραδείσου, ας είμαι κρεμασμένος και στα κάγκελα του παραδείσου, και από την έξω πλευρά θα είμαι πολύ ευχαριστημένος, μόνο να σε βλέπω. Αυτό λέει ο φιλότιμος Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτό που πραγματικά βίωσαν οι Άγιοι στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε φορά που ζητούμε τις πρεσβείες των Αγίων, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε όπως εσείς σαν οι Άγιοι. Ερχόμαστε σε πανηγύρια, σε Αγίους. Ερχόμαστε να προσκυνήσουμε τα Άγια λείψανα των Αγίων μας. Έχουμε διάθεση να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους, τον οποίο ζητούμε τις πρεσβείες. Έχουμε διάθεση να μαρτυρήσουμε όπως μαρτυρούσαν οι Αγίοι μας. Και θα μου πείτε τι, ο Άγιος Ραφαήλ Νικόλαος Κερί μαρτύρησαν δια της λόγης και δια της μαχαίρας. Και τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, εκλείπει. Ναι, αλλά μπορούμε να μαρτυρήσουμε δια την συνείδησή μας. Να κάνουμε το σταυρό μας σωστά όταν περνούμε μπροστά από μια εκκλησία. Να, ένα μαρτύριο. Να τηρήσουμε την νηστεία μας. Και όχι όταν βρίσκουμε να έχουμε καταβασία. Και να την τηρήσουμε την νηστεία μας. Να αποτρέψουμε τα παιδιά μας από καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι να κάνεις σαν οικογένεια. Να δώσεις τη μαρτυρία στο παιδί σου και να του πεις ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό γιατί κανένας δεν μας χαρέφτηκε στην εκκλησία. Ήρθε κάποτε ένα κοριτσάκι στην εξομολόγηση, το έφερε ο πατέρας του και μου λέει, συγγνώμη πάτερ, λέει, την έφερα εσείς να της πείτε κάποια πράγματα. Τι ήθελε το παιδάκι, τι έβλεπε στο σχολείο, να φοράνε ξόπλατα οι φιλενάδες της και ήθελε να έρχεται στην εκκλησία με ξόπλατο. Και μου λέει ο πατέρας, να απαντήσετε εσείς που είστε πνευματικός. Σκέφτομαι τι να απαντήσω στο παιδί. Μερικά δεν απαντώνται τα ερωτήματα αυτά. Και εκείνη την ώρα πήγαινε παιδί μου, λέω, δες τις αγίες εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αν καμιά φορά εξόπλατο μέσα, να την ακολουθήσεις κι εσύ. Πηγαίνει λοιπόν το παιδάκι με την αγνή της διάθεση, με την καρδούλα της, την αγαθή, και βλέπει όλες τις μορφές των Αγίων γυναικών της Εκκλησίας μας να είναι όχι μόνο ντυμένες, να μην φαίνεται και τίποτα. Έρχεται και μου λέει, πάτε, καμία δεν φοράει εξόπλατο. Τότε λέω, παιδί μου, δεν πρέπει να φορούμε μέσα στην εκκλησία. Το αυτονόητο αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Γιατί λοιπόν για τους άλλους ισχύουν κάποιοι νόμοι και για μας δεν μπορούν να ισχύσουν. Άρα λοιπόν πώς θα μιμηθούμε τους Αγίους μας αδελφοί μου, εάν δεν προσπαθήσουμε και μέσα από μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Από τα μικρά ξεκινάει κάποιος για να γίνει Άγιος. Δεν ξεκινάει από τα μεγάλα. Ήταν ένας δόκιμος, πήγε να γίνει μοναχός σε ένα μοναστήρι και την πρώτη μέρα που υποτάχθηκε στο γέροντά του, του λέει ο γέροντάς του, παιδί μου, θα σου δώσω αυτό το κελάκι. Όταν θα τελειώνει το απόδειπνο το μικρό το βράδυ, θα πηγαίνεις αμέσως να αποσύρεσαι στο κελί σου, θα κάνεις 30 μετάνοιες, θα κάνεις και ένα κομποσκήνι 200 κόμπους Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, ένα κομποσκήνι στην Παναγία Κατοστάρη Υπεραγία Θεοτόκη όσον ημάς και θα πέφτεις να κοιμάσαι. Πήγε ο δόκιμος εκεί και τι έκανε το βράδυ. Α, που λέει, εγώ ήρθα να γίνω, λέει, Άγιος εδώ πέρα και με 30 μετά, μα 30 έκανα, λέει, και στο σπίτι μου. 3.000 χτύπησε μετάνοιες. Τι λέει, κομποσκινάκια, λέει, με έβαλε να κάνω ένα 300, λέει, κομποσκίνι. 100. Δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα για να τα κάνει φυσικά αυτά. Πήγε το πρωί στην εκκλησία, μούγκα, τίποτα στο γέροντα δεν είπε. Κάθισε στην ακολουθία, έφτασε πάλι το βράδυ, πέρα τέλειωσε η ημέρα, πήγε τα ίδια πάλι. Την τρίτη μέρα του λέει ο σατανάς, του υποτακτικού, του αρχάριου, του λέει, βρε εσύ, μέσα σε δύο μέρες εσύ είναι καλύτερος Άγιος, όλοι οι άλλοι δεν προσεύχονται τόσο στο μοναστήρι όπως εσύ. Πάει στο γέροντα την άλλη μέρα, γεια σου γέροντα, φεύγω εγώ, Αγίας αυτό δεν χρειάζομαι, εσύ είστε πολύ πίσω από μένα. Για φαντάσου που μπορεί να φτάσει και να οδηγήσει η πλάνη, γιατί η αγιότητα για να βιωθεί από όλους μας αδελφοί μου χρειάζεται και έναν απλανή πνευματικό καθοδηγητή. Γι' αυτό αν διαβάσει το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι πολύ όμορφο βιβλίο αυτό, και το συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι ομιλεί για την προσευχή. Ξεκίνησε, λέει, το ζευγάρι, έκαμνε μετάνοιες, αλλά δεν ήξερε τι σημαίνουν οι μετάνοιες. Μετάνοιες τι είναι, όχι αυτές που κάνουμε έτσι που σκύβουμε λιγάκι, αυτές τις λέμε γυναικείες μετάνοιες. Η μετάνοια είναι μία ολόκληρη ψυχοσωματική κίνηση. Πέφτουν τα γόνατα κάτω, μετά τα χέρια και μετά κουμπάει και το κεφάλι κάτω. Κύριε Ιησού Χριστέ, κάτω, ελέησον με τον αμαρτωλό, επάνω. Η πτώση και η Ανάσταση. Η πτώση στην αμαρτία και η Ανάσταση, το έλεος και η χάρις και η ευλογία του Θεού που μας δίνει κάθε μέρα. Αυτό βίωναν οι Άγιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, για παράδειγμα, προσευχόταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όλο το σκότος». Σε όλη τη ζωή μιλούσε ότι έχει σκότος μέσα στην ζωή. Ποιος? Αυτός ο οποίος ήταν θεόπτης. Έβλεπε τον Θεό. Έβλεπε δηλαδή τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, διότι τον Θεό ουδείς αιώρα και πόποτε. Δεν πρόκειται κανείς από εμάς, όποιος και είναι, να δει τον Θεό. Τον Χριστό μπορεί να τον δει, την Παναγία μπορεί να την δει, τους Αγίους μπορεί να τους δει, αλλά τον Θεό ουδείς αιώρα. Μετέχει ο άνθρωπος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μπαίνει μέσα στο φως και λούζεται ο χριστιανός. Κάποτε που φώτιζα ανήμερα των Θεοφανίων κάποια σπίτια στην Οδού Αχαρνών, μπήκα σε ένα υπόγειο και εκτυφλώθηκα από το φως. Ήταν μια ύπαρξη προσευχόμενη μέσα στο φως και δεν μπορείς να ατενίσεις αυτό το φως. Είναι το άκτιστο φως. Αυτό μπορεί να το βιώσει κάποιος στη ζωή του χριστιανός. Να γευθεί τους καρπούς. Αλλά με τη βοήθεια του Χριστού, πρωτίστως της Παναγίας μας, των πρεσβειών των Αγίων που τους χρειαζόμαστε στη ζωή μας, αλλά στην διάσταση μόνο της μιμήσεως. Διότι αν δεν έχουμε τη μίμηση του Αγίου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που βλέπουν κάθε μέρα Αγίους, αλλά και πίνουνε και γλεντούνε σε γλέντια άπρεπα και πάνε και κοτσομπολεύουν και ρίχνουν και αυτή τζάνια και παίζουν και χαρτιά και μετά έρχεται σου λέει βλέπω την Παναγία. Προσοχή, δεν φαίνεται η Παναγία, είναι κάτι άλλο, είναι η πλάνη εκείνη. Για να φανεί η Παναγία πρέπει να μιμηθείς την Παναγία. Για να φανεί ο Άγιος πρέπει να έχεις μιμηθεί τον Άγιο στη ζωή σου, να έχεις καλή διάθεση, να μετράς τα λόγια σου, να μετράς τη ζωή σου, τις πράξεις σου, τα πάθη σου. Υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό οι Άγιοι. Αυτό ας κάνουμε κι εμείς, αδελφοί μου. Ας αναρωτιόμαστε πάντα τι θέλει ο Χριστός, τι θα έκανε ο Χριστός στην Α ή στην Β περίσταση. Αν αυτό που βλέπουμε θα το έβλεπε ο Χριστός. Αν θα πήγαινε ο Χριστός εκεί που θέλουμε να πηγαίνουμε εμείς, θα πηγαίνουμε. Μπορούμε να πάμε κάπου, να βάζουμε το ερώτημα, θα πήγαινες Χριστέ μου και εσύ εκεί. Και πώς θα πήγαινε εκεί ο Χριστός που εμείς εκεί θέλουμε να πάμε. Και ας παρατηρούμε ολόψυχα την θέλησή μας, την προτίμησή μας, την άποψή μας στο Άγιο και Σωτήριο θέλημα του Χριστού. Τότε η ζωή μας θα γίνεται ζωή Χριστού, μίμησης των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και τότε η ζωή μας θα συνεχίσει τη ζωή της αγιότητας επί της γης, αλλά προσδοκούμε περισσότερο να ζήσουμε τη ζωή της αγιότητας εν το Παραδείσο. Αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστέ εν Χριστώ αδελφέ, οι πρεσβείες των Αγίων έχουν και το τίμημα. Οι Άγιοι περιμένουν από εμάς να κάνουμε και εμείς το βήμα για να τους μοιάσουμε. Τότε μόνο θα μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι οι Άγιοι στη ζωή μας και ποια είναι συνεχώς η πρόκληση της Εκκλησίας προς όλους μας. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά.

Σήμερα στην εκπομπή μας θα αναφερθούμε στην ίδρυση της Χριστιανικής Εκκλησίας στην Ίσο Κύπρο. Όπως μαρτυρείται στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στην Εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν μερικοί προφήτες και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας, ο ιός της δηλαδή της Παρακλήσεως και της Ενθάρρυνσης, που το όνομά του ήταν Ιωσής, Κύπριος το γένος, ο Σιμεών που λεγόταν και Νίγερ, που σημαίνει μαύρος, Χαναναίος στην καταγωγή, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναΐν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη και ο Σαύλος, ο γνωστός Παύλος. Κάποτε, ενώ αυτοί βρίσκονταν σε λειτουργική σύναξη, λατρεύοντας τον Κύριο και νηστεύοντας, είπε το Άγιο Πνεύμα «Να μου ξεχωρίσετε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Τότε, αφού και πάλι νήστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς για να τους καθιερώσουν στο ειδικό αυτό έργο και τους απέστειλαν στο κήρυγμα. Ο Κλήμης Αλεξάνδρειας και ο Ευσέβιος ισχυρίζονται ότι ο Βαρνάβας ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Ιησού που βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ μετά την Πεντηκοστή και συνεισέφερε στις ανάγκες της πρώιμης χριστιανικής κοινότητάς της. Μετά την μεταστροφή του, ο Παύλος στην Ιερουσαλήμ προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές, αλλά κανείς από αυτούς δεν τον εμπιστευόταν. Τότε ο Βαρνάβας τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε το πώς είδε στον δρόμο τον Κύριο, πώς ο Κύριος του μίλησε και πώς κήρυται στη Δαμασκό με την τόλμη τον Ιησού. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι με το κήρυγμά του πολλοίς κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Μάλιστα, όπως μαρτυρεί ο Κλήμης Επίσκοπος Ρώμης, ο Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και στην Ρώμη. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος, ο Βαρνάβας, απεσταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκαν αρχικά στη Σελεύκεια. Η παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή της Συρίας και της Εγγύης και Μέσης Ανατολής απαντάται ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Το όνομα Σελεύκεια έφεραν κατά την αρχαιότητα πολλές πόλεις, υπολογίζονται συνολικά σε 12, ιδρυμένες από τον Σέλευκο τον πρώτο Νικάτορα, ιό του Αντίοχου, στρατηγό του Φιλίππου του Δευτέρου και έναν των σημαντικότερων συμμαχητών του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκ των διαδόχων του. Σπουδαιότερες από αυτές ήταν η Σελεύκεια η Μεγάλη στη συμβολή των ποταμών Τίγρη και Εφράτη, η Σελεύκεια η Τισπιερίας επί του ποταμού Ορόντι, η Σελεύκεια Τραχία στην Κιλικία της Μικράς Ασίας, η Σελεύκεια στο Βύλο στη Βόρεια Συρία, η Σελεύκεια η Σιδηρά στην Πισιδία και η Σελεύκεια της Παμφιλίας επί του ποταμού Ευρυμέδοντος. Η αναφορά στις πράξεις των Αποστόλων γίνεται στη Σελεύκεια της επαρχίας Πιερίας στη Βόρεια Συρία επί του ποταμού Ορόντι, που ήταν κτισμένη κοντά στην Αντιόχεια, βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα. Αναφορά στην πόλη κάνει και ο Στράβωνας στα γεωγραφικά του. Μετά την Κιλικία, η πρώτη Συριακή πόλη είναι η Σελεύκεια Πιερία, γράφει, κοντά στην οποία εκβάλλει ο ποταμός Ορόντις. Το ταξίδι δε από τη Σελεύκεια προς το Σόλι της Κύπρου σε ευθεία πορεία απέχει ελάχιστα από 1000 στάδια.
σε απόκριφο κείμενο με τίτλο «Πράξεις του Αποστόλου Βαρνάβα» αναφέρεται ότι οι Απόστολοι παρέμειναν στη Σελεύκεια για 3 ημέρες. Η Αντιόχεια της Συρίας δεν ήταν παραθαλάσσια πόλη, αλλά ναυτικά συνδεόταν με την Κύπρο μέσω της Σελεύκειας της Πιερίας. Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, ξεκινώντας από την Αντιόχεια μέσω Σελεύκειας, απέπλευσαν στην Κύπρο το 45 μετά Χριστόν για την πρώτη αποστολική περιοδία στο νησί. Όταν έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων, έχοντας βοηθό μαζί τους τον ανιψιό του Βαρνάβα, τον Ιωάννη Μάρκο. Στις πράξεις του Αποστόλου Βαρνάβα αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκαν στο σπίτι των Τίμωνα και Αρίστου, που ήταν υπηρέτες του ναού. Με την διασπορά των χριστιανών από την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία μετά τον θάνατο του Στεφάνου, ήρθαν πολλοί Ιουδαίοι στη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια και μοιράζονταν το Ευαγγέλιο με άλλους σε αυτές τις περιοχές. Η Κύπρος μαζί με την Κυρήνη, με την οποία συνδέονταν στον χάρτη του Αιγυπτιακού κόσμου, άνοιξε την πόρτα στους εθνικούς, στους ελληνόφωνους Ιουδαίους, δίνοντάς τους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και Κύριός τους. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Ως γηγενής Κύπριος, ο Βαρνάβας είχε συγγενείς στο νησί που χρειάζονταν να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Παύλος επίσης έδωσε προτεραιότητα στην διάδοση της χριστιανικής πίστης στους Ιουδαίους, γι' αυτό σε όποια πόλη επισκεφτόταν κήρυτε στη συναγωγή της. Ήξερε ότι εκλήθη από τον Ιησού Χριστό να γίνει Απόστολος και να διαδώσει το Ευαγγέλιο, να οδηγήσει όλα τα έθνη στην πίστη και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Δεν ντρεπόταν που υπηρετούσε το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ιδωλολάτρη, όπως μαρτυρεί στην προς Ρωμαίους επιστολή του.

Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας έφτασαν στο επίνιο της Ανατολικής Κύπρου, στη Σαλαμίνα, η οποία υπήρξε η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού και μέρος της Ρωμαϊκής Επαρχίας της Κιλικίας μέχρι την αντικατάστασή της από την Πάφο τον 2ο μετά Χριστό αιώνα. Οι Ιουδαίοι είχαν ήδη εγκατασταθεί νωρίς στο νησί. Οι επιγραφές που σώζονται δείχνουν ότι υπήρχε Ιουδαϊκός οικισμός στην Κύπρο ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Επίσης, οι φιλολογικές πηγές αποδεικνύουν την ύπαρξη Ιουδαϊκού πληθυσμού από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς μαρτυρεί το 40 μετά Χριστόν την ύπαρξη Ιουδαϊκών αποικιών. Ο Κάσιος περιγράφει μια μεγάλη Ιουδαϊκή εξέγερση στην Κύπρο την εποχή του Τραϊανού και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος διηγείται μια μεγάλη αίρεση Ιουδαίων μάγων στο νησί. Οι μάγοι χρησιμοποιούνταν συχνά από τους Ρωμαίους πολιτικούς ηγέτες ως αστρολόγοι και νεκρομάντες και ήταν επιδέξιοι στο δέσιμο με κατάρες κατά των αντιπάλων. Οι Απόστολοι λοιπόν ξεκίνησαν από τη Σαλαμίνα και αφού πέρασαν από Τριμηθούντα, Κητίον, Αμαθούντα, Κούριο και Παλέπαφο, σε μία πορεία 170 χιλιόμετρων έφτασαν στην Πάφο. Στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. η Νέα Πάφος έγινε το κέντρο των Πτολεμαίων που διοικούσαν το νησί. Η Κύπρος είναι γνωστό ότι ήταν μέρος του Πτολεμαϊκού Βασιλείου με πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια και μετά την κατάκτησή της το 58 π.Χ. από τους Ρωμαίους ήταν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Προς το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα, ο Νικοκλής, ο τελευταίος βασιλιάς της Παλεπάφου, ίδρυσε τη Νέα Πάφο στην ιδιωτική ακτή της Κύπρου. Την ίδια περίπου περίοδο, το νησί πέρασε στην εξουσία του Πτολεμαϊκού Βασιλείου της Αλεξάνδρειας. Η προνομιακή θέση και το λιμάνι της Νέας Πάφου συνέτειναν ώστε η πόλη να ανακηρυχθεί η πρώτη πρωτεύουσα ενός ενωμένου πλέον νησιού, προνόμιο το οποίο διατήρησε καθόλη την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο μέχρι τους καταστροφικούς σεισμούς του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Στο απόγειο της ακμής της, γύρω στο δεύτερο μισό του Δευτέρου και τον πρώιμο 3ου αιώνα μετά Χριστόν, η πόλη έλαβε από τους Ρωμαίους τον τιμητικό τίτλο «Σεβαστή Κλάβδια Φλάβια Πάφος», η Ιερή Μητρόπολη όλων των πόλεων της νήσου Κύπρου. Η εικόνα της Ρωμαϊκής Νέας Πάφου είναι πλέον ξεκάθαρη αφού αριθμός δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων όπως και τεράστιες νεκροπόλεις έχουν ερευνηθεί και ερευνούνται ακόμα από πολυάριθμες αρχαιολογικές αποστολές. Τα κτίρια διατηρούν σημαντικό μέρος της αρχικής τους διακόσμησης όπως γλυπτά, ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες. Τα διακοσμημένα δάπεδα ειδικά αντανακλούν τον πλούτο του νησιού και παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα τοπικά εργαστήρια στην εξέλιξη της τέχνης του ψηφιδωτού στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα σημαντικότερα μνημεία της Νέας Πάφου είναι οι οικίες του Διονύσου και του Ορφέα, οι επαύλεις του Θησέα και του Αιώνα, η Ρωμαϊκή Αγορά, το Θέατρο, το Οδείο και το Ασκληπιείο, το Βυζαντινό Φρούριο των 40 Κολόνων και η Βασιλική της Χρυσοπολίτισσας που αποτελεί μία από τις πρώτες και μεγαλύτερες βασιλικές που κτίστηκαν στο νησί στο δεύτερο μισό του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Η Νέα Πάφος
ήταν και η έδρα Ρωμαίου διοικητή. Την εποχή του Αυγούστου, ο γεωγράφος Στράβων επισκέφτηκε την Πάφο και παρατήρησε ότι είχε λιμάνι και όμορφα κτισμένα ιερά. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι επαρχίες χωρίζονταν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές που χρειάζονταν ρωμαϊκά στρατεύματα και αυτές που δεν είχαν. Οι πρώτες ήταν απευθείας κάτω από την ηγεσία του αυτοκράτορα και οι τελευταίες διοικούνταν από τη Σύγκλιτο και τους Ανθιπάτους. Ο Λούσιος Σέργιος Παύλος ήταν ο Ανθίπατος της Κύπρου υπό τον Κλάβδιο, τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα, με έδρα τη Νέα Πάφο. Τρεις επιγραφές που αναφέρονται σε αυτόν τον Ανθίπατο που μνημονεύει ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων έχουν ανακαλυφθεί, δύο στην Κύπρο και μία στη Ρώμη. Οι δύο επιγραφές της Κύπρου είναι γραμμένες στα ελληνικά. Σε αυτή που ανακαλύφθηκε στη βόρεια ακτή της Κύπρου, στο Σόλι, αναφέρεται το όνομά του, Παύλος Σέργιος. Η επιγραφή γράφει «Ο Απολλώνιος αφιέρωσε στον πατέρα του αυτόν τον περίβολο και το μνημείο σύμφωνα με τις επιθυμίες της οικογένειάς του, έχοντας διατελέσει έπαρχος, δημοτικός υπάλληλος, αρχιερέας και διευθυντής του Γραφείου των Αρχείων, δημαρχεξούσιος το 13ο έτος της βασιλείας του Κλαβδίου. Αυτός άλλαξε επίσης τη Σύγκλιτο μέσω αξιολογητών κατά την εποχή του Ανθιπάτου Παύλου». Η δεύτερη ελληνική επιγραφή βρίσκεται στην Κυθρέα της Βόρειας Κύπρου και αναφέρεται στον Σέργιο Παύλο, επιβεβαιώνοντας έτσι την αναφορά του Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων. Στην Πάφο οι Απόστολοι βρήκαν κάποιον μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο που λεγόταν Βαρ Ιησούς. Ο Σίμων Μάγος, με τον οποίο ο Βαρ Ιησούς είχε εντυπωσιακή ομοιότητα, είναι προφανώς το πρόσωπο που αναφέρεται από τον Ιώσυπο ως Σίμων, ένας Εβραίος γεννημένος στην Κύπρο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι έγινε μάγος, ένας από τους φίλους του Φίλιξ της Ιουδαίας. Η δυσιδαιμονία ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη και οι θαυματουργοί μάγοι όλων των ειδών βρήκαν έδαφος πρόσφορο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το έργο τους ξεκίνησε από τη Βαβυλωνία αρχικά και εφαρμόστηκε στους ιερείς τους, αλλά ο τίτλος αργότερα εκφυλίστηκε από κατώτερα άτομα. Οι Λατίνοι συγγραφείς αναφέρουν Χαλδαίους αστρολόγους και μάγους. Ίσως ως εκπρόσωπος κάποιου ανατολικού συστήματος, μιας ένωσης επιστήμης και θρησκείας, ο Βαρ Ιησούς ήταν φίλος και συνεργάτης με τον Ανθίπατο Σέργιο Παύλο. Από την οπτική γωνία του Ευαγγελιστού Λουκά, ο Βαρ Ιησούς ήταν ψευδοπροφήτης και επομένως η εξουσία του ήταν ξένη προς αυτή του νόμιμου προφητικού κύκλου που αντιπροσωπεύεται από τον Βαρνάβα και τον Παύλο. Οι Απόστολοι είχαν επιλεγεί από το Άγιο Πνεύμα και γεμάτοι από την χάρη του στάλθηκαν στην Κύπρο σε αντίθεση με τον Ελίμα που η εξουσία του πήγαζε από την φιλία του με τον Ρωμαίο Ανθίπατο Παύλο. Ο Σέργιος, που ήταν άνθρωπος συνετός, προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Παύλο και ζήτησε να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Αλλά ο Βαρ Ιησούς, που το εβραϊκό του όνομα μεταφράζεται σε Ελίμας, που σημαίνει μάγος, αντιστεκόταν και προσπαθούσε να εμποδίσει τον Ανθίπατο να πιστέψει. Ίσως ο Ιουδαίος μάγος δεν ήθελε την εξάπλωση του χριστιανικού κηρύγματος στους εξεθνών Ιουδαίους που κατοικούσαν στην Κύπρο. Το σημείο σύγκρουσης μεταξύ του Παύλου και του Βαρ Ιησού ήταν η κατανόηση του Λόγου του Θεού. Η ακρόαση του Λόγου του Θεού ήταν χαρακτηριστικό των προφητών που προσκαλούσαν τους ακροατές τους με τη φράση «Ακούστε τον Λόγο του Θεού»,
αλλά είναι σημαντική και για τον Λουκά. Η έγκυρη προφητική εξουσία προέρχεται μόνο από εκείνους τους οποίους είχε δοθεί από τον Ιησού μέσω των νόμιμων αποστόλων, δασκάλων και προφητών, οι οποίοι με την προσευχή και την νηστεία και την τοποθέτηση των χεριών έχουν ξεχωρίσει από το Άγιο Πνεύμα για το έργο του κηρύγματος. Τότε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πλημμυρισμένος από το Άγιο Πνεύμα, κοίταξε τον βαρύ Ιησού διαπεραστικά και του είπε: «Γε του διαβόλου, είσαι γεμάτος από κάθε είδους πονηριά και ραδιουργία και πολεμάς κάθε τι καλό. Δεν θα πάψεις να διαστρεβλώνεις τους ίσιους δρόμους του Θεού. Τώρα το χέρι του Κυρίου θα πέσει επάνω σου. Θα τυφλωθείς και για ένα διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο». Την ίδια στιγμή έπεσε πάνω του ομίχλη και σκοτάδι και άρχισε να περιφέρεται εδώ και εκεί ζητώντας να τον χειραγωγήσουν. Τότε ο Ανθύπατος, όταν είδε αυτό που έγινε, πίστεψε, γιατί ήταν βαθιά εντυπωσιασμένος από τη δύναμη που είχε η διδασκαλία του Κυρίου. Ο Παύλος ήξερε ότι στην πραγματικότητα οι ψευδοαπόστολοι ήταν απατεώνες που μεταφιέζονταν σε αποστόλους του Χριστού, όπως ο ίδιος ο Σατανάς μεταφιέζεται σε άγγελο φωτός. Έτσι, οι υπηρέτες του Σατανά μεταφιέζονταν σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, οι Απόστολοι διώχθηκαν από τους Ιουδαίους, καθώς αργότερα το κήρυγμα στην Αντιόχεια της Πισιδίας έφερε σωτηρία στους εθνικούς. Ο φθόνος των Ιουδαίων προκάλεσε τις διώξεις στο ρωμαϊκό κόσμο και όπως παρατηρούμε, όταν οι Απόστολοι επισκέπτονταν τις συναγωγές για να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, δεχόντουσαν σκληρές επιθέσεις. Έτσι, οι Ιουδαίοι υποκίνησαν τις ευσεβείς γυναίκες της εξέχουσας τάξης και τους ηγέτες της πόλης και ξεκίνησαν διωγμό κατά του Παύλου και του Βαρνάβα, διώχνοντάς τους από την περιφέρειά τους. Μιλισμονούμε ότι ο Ιησούς τον κάλεσε τους 12 μαθητές του, άρχισε να τους στέλνει 2-2, δίνοντάς τους εξουσία να διώχνουν τα δαιμονικά πνεύματα. Τους παρήγγειλε να μην παίρνουν τίποτα μαζί τους για το δρόμο, ούτε σακίδιο, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα στο ζωνάρι τους, παρά μόνο ένα ραβδί. Να βάλουν σανδάλια στα πόδια τους και να μην πάρουν μαζί τους διπλά ρούχα. Τους έλεγε: «Σε όποιο σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε από εκείνο το μέρος. Και όσοι δεν σας δεχτούν και δεν ακούσουν το μήνυμά σας όταν φεύγετε, τεινάξτε τη σκόνη κάτω από τα πόδια σας για να υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους». Αυτό ακριβώς έκαναν ο Παύλος και ο Βαρνάβας φεύγοντας από την πόλη. Ο Βαρνάβας παραδοσιακά προσδιορίζεται ως ο ιδρυτής της Κυπριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην Κύπρο ιδρύθηκε από τους Αποστόλους η τοπική εκκλησία με τη χειροτονία του Αριστόβουλου και του Αριστείωνα, καθώς και του τραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου ως επισκόπου Κητίου και του Ηρακλειδίου ως επισκόπου Ταμασού. Οι Απόστολοι, μετά την επίσκεψη στην Κύπρο, απέπλευσαν στην Πέργη της Παμφιλίας στη νότια σημερινή Τουρκία χωρίς τον Ιωάννη, ο οποίος επέστρεψε σε Αεροσόλυμα. Από εκεί βρέθηκαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, κήρυξαν στη συναγωγή και εκδιώχθηκαν, συνεχίζοντας το κήρυγμα του Ευαγγελίου στις πόλεις Ικόνιο, Λύστρα και Δέρβη, για να επανακάμψουν στην Αντιόχεια της Συρίας, όπου έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν μετά τη λήξη των εργασιών της Αποστολικής Συνόδου ο Παύλος θέλησε να επιστρέψει να επισκεφθεί τους αδελφούς σε όλες τις πόλεις όπου είχαν κηρύξει το Λόγο του Κυρίου για να δούνε πώς είναι, πρότεινε στον Βαρνάβα να τον ακολουθήσει στη δεύτερη αποστολική του περιοδία. Αυτός τότε έθεσε τον όρο να τους ακολουθήσει και ο ανιψιός του Ιωάννης Μάρκος. Στην απέτηση αυτή του Βαρνάβα δεν συγκατένευσε ο Παύλος και χωρίστηκαν.

ενός από τους Εβραίους το 57 μετά Χριστόν και ετάφη σε αυτήν. Δεν έπαψε όμως και μετά το θάνατό του ο Απόστολος να ενδιαφέρεται για την εκκλησία της πατρίδος του. Έτσι σε δύσκολες ημέρες, το 478 μετά Χριστόν, όταν κλειδωνιζόταν η Κυπριακή Εκκλησία από τον επίβουλο του αυτοδιοικητού αρχιεπίσκοπου Αντιοχίας Πέτρο τον Κναφέα, κατά θαυμαστό τρόπο ο Απόστολος Βαρνάβας παρουσιάστηκε στον αρχιεπίσκοπο Σαλαμίνα Σαν Θέμιο και του υπέδειξε τον τόπο της ταφής του, όπου είχε με την πάροδο των αιώνων ξεχαστεί. Σε αυτό τον τόπο, όπου κάτω από μια χαρουπιά γινόταν θεραπείες αρρώστων και ονομαζόταν τόπος της Ιάσεως, πήγασε το φως της Ορθοδοξίας, το φως της Αναστάσεως, η δόξα της Εκκλησίας της Κύπρου. Παραπλεύρος του τάφου του Αποστόλου Βαρνάβα ιδρύθηκε το περίδοξο μοναστήρι, το οποίο διαμέσου των αιώνων όπως και ο τάφος του αναδείχθηκαν υπό τα μία στήρευτη θαυμάτων και η ζωντανή μαρτυρία της αποστολικότητας της Εκκλησίας της Κύπρου. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και την βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή μας, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου. Ο κύριος Γιαγκάζογλου έχει σπουδάσει θεολογία στη Θεσσαλονίκη, μετά οικουμενική θεολογία στη Γενέβη, μεσαιωνική θεολογία και φιλοσοφία στο Φράιμπουργκ στην Ελβετία, μετά έκανε το διδακτορικό του στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι πλέον επίκουρος καθηγητής στην Αθήνα, στη Θεολογική Αθήνας. Και μάλιστα έχει και μάθημα επιστήμης και θρησκείας, εκτός από τα υπόλοιπα. Έχει διδάξει στην Θεσσαλονίκη, στο Βελιγράδι, και τώρα πλέον διδάσκει και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Κονγκό. Ήταν διευθυντής του περιοδικού Ίνδικτος και του επιστημονικού περιοδικού Θεολογία της Εκκλησίας Ελλάδος και συνδιευθυντής

0: στο περιοδικό Ανθίβολα. Επίσης, διατέλεσε σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μέλος Διεθνών Ακαδημιών Θεολογίας και έχει συγγράψει 7 βιβλία. Κύριε Γιαγκάζογλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε λίγα λόγια για το μάθημά σας που κάνετε στη σχέση επιστήμης και θρησκείας, να μας δώσετε μία εικόνα ποιος είναι ο δικός σας σκοπός. Τι θέλετε να περάσετε στους φοιτητές σας.
1: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, την οποία με χαρά αποδέχθηκα και κυρίως για να συζητήσουμε αυτή την προβληματική της σχέσης πίστης, επιστήμης, θεολογίας, επιστήμης. Και απαντώ ευθύς αμέσως στο ερώτημά σας λέγοντας ότι η Θεολογική Σχολή των Αθηνών κατά παράδοση είχε ένα αντικείμενο, γνωστικό αντικείμενο όπως λέμε στον συστηματικό κλάδο της θεολογίας, το οποίο ονόμαζε απολογητική. Αυτή, όπως εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει, η προσωνυμία μας έρχεται από τη δυτική χριστιανική ακαδημαϊκή παράδοση, όπου κυρίως από τον 19ο αιώνα επιχειρήθηκε μια προσπάθεια να απαντάται η πολεμική εναντίον της πίστης ή εναντίον της εκκλησίας ή εναντίον του χριστιανισμού με μια ορθολογική προσέγγιση του μυστηρίου της πίστεως, αν αυτό μπορεί να συμβεί, διότι ήδη είπα κάτι το οποίο είναι ένα αντίστοιχο, ορθολογική προσέγγιση του μυστηρίου της πίστεως. Οπότε, στους κόλπους της ρωμοκαθολικής κυρίως θεολογίας αναπτύχθηκε μία αποδεικτική, άλλωστε έχει μεγάλη παράδοση η Ρωμαϊκή Εκκλησία με το σχολαστικισμό ως λογοκρατική κατασκευή στην πίστη, που χάνεται ακριβώς στο μεσαιωνικό παρελθόν του θωμισμού. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να απαντήσει στα διάφορα βέλη που εκτοξεύονταν από εκείνη τη φάση που γνώρισε κυρίως η ευρωπαϊκή σκέψη, της ραγδαίας ανάπτυξης των επιστημών, της έκρηξης της επιστημονικής γνώσης και της αμφισβήτησης του κύρους, της αξιοπιστίας, της Αγίας Γραφής, της Εκκλησίας, της πίστης εν συνόλου. Αυτό το πράγμα οι Προτεστάντες το είδανε με πολύ σκεπτικισμό, ωστόσο στην Ελλάδα, επειδή χτίσαμε, οικοδομήσαμε και το Πανεπιστήμιό μας και τη Θεολογική μας Σχολή μετά την απελευθέρωση στα πρότυπα δυτικοευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπήρξε λοιπόν και αυτό το αντικείμενο, το οποίο στην πορεία όμως μετασχηματίστηκε από απολογητική σε διάλογο επιστήμης και θεολογίας. Είναι ένα αντικείμενο του κλάδου της συστηματικής θεολογίας, δηλαδή της θεολογίας εκείνης η οποία θεματοποιεί τα περιεχόμενά της και επιχειρεί ένα διάλογο με τη φιλοσοφία, με τον πολιτισμό, με τις επιστήμες. Και αυτό το μάθημα κατά καιρούς το υπηρέτησαν διάφοροι και ο τελευταίος, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει και σχετική διδακτορική διατριβή πάνω στη σχέση του θεολόγου πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι και του γερμανού φυσικού επιστήμονα του Χάιζενμπεργκ, ήταν ο καθηγητής Μάριος Μπέζος. Όταν λοιπόν συνταξιοδοτήθηκε και πριν να συνταξιοδοτηθεί, το μάθημα αυτό το ανέλαβα εγώ επικουρικά. Μάλιστα μπορώ να σας πω κιόλας ότι τώρα αναμένουμε και έναν συνάδελφο ο οποίος θα αναλάβει το γνωστικό αντικείμενο των σχέσεων θεολογίας και φιλοσοφίας και θα του εκχωρήσω αυτό το μάθημα. Συνεπώς εγώ είμαι κατά βάση δογματολόγος και επικουρικά ασχολήθηκα με αυτό το αντικείμενο. Και ας σημειώσουμε ότι αυτό δεν υπάρχει στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης ως αντικείμενο.
0: Το μάθημα επιστήμη και θρησκεία.
1: Αυτό που προσπάθησα να σας εξηγήσω ως απολογητική. Mm-hmm. Υπάρχουν ενδεχομένως επιλεγόμενα μαθήματα που κάνουν συσχετισμούς ή που επιχειρούν μέσα σε διάφορα αντικείμενα τον διάλογο θεολογίας και επιστημών, θετικών επιστημών, αλλά μάθημα απολογητικής δεν υπήρξε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία που αναφέρατε για το σχολαστικισμό και την απολογητική. Η απολογητική, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει περισσότερο μάλλον στους Ανατολικούς Πατέρες. Και ο Μέγας Βασίλειος που έγραψε την Εξαήμερο και άλλες εξαήμεροι που έχουν γραφτεί στην Ανατολή.
1: Μπορεί κανείς να το δει και έτσι, αλλά μπορεί να το δει αλλιώς. Οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και γενικά η πατερική σκέψη ξεπήδησε μέσα από μια συνάντηση του χριστιανικού πνεύματος, του χριστιανικού βιώματος, που είναι, ας πούμε, η καρδιά, η πεμπτουσία της χριστιανικής πίστης και έχει μια μήτρα βιβλική, αυτό που λέμε Ιουδαιοχριστιανική, όταν συναντάει τον ελληνισμό σαν πολιτισμική έκφραση του ελληνορωμαϊκού κόσμου της τότε οικουμένης γύρω από τη Μεσογειακή Λεκάνη. Αυτό που κυριαρχούσε και σαν φιλοσοφία και σαν γνώσεις επιστημονικές εκείνη την περίοδο είναι κυρίως οι μεγάλες σχολές σκέψης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης. Άρα λοιπόν, στο διάλογο του με τον ελληνισμό, ο χριστιανισμός χτίζει μια τέτοια σχέση όπου θα έρθουν στη συνέχεια οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και θα οικοδομήσουν περαιτέρω αυτόν τον διάλογο. Αλλά ήδη από το δεύτερο αιώνα μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε ορισμένους χριστιανούς, διανοούμενους όμως, που προέρχονται και μάλιστα από φιλοσοφικές σχολές,
0: όπως
1: ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας, όπως ο Αθηναγόρας, όπως ο Θεόφιλος, όπως άλλοι, οι οποίοι ακριβώς από το δεύτερο αιώνα επιχειρούν να συσχετίσουν τις κύριες γραμμές της ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, που μην ξεχνάμε ότι είναι κατά βάση μία σκέψη κοσμολογική, δηλαδή ξεκινάει από μία προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου, της φύσης, της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Και η σκέψη αυτή είναι βαθιά επιστημονική, βαθιά φιλοσοφική, βαθιά θα έλεγα πολιτισμική, διότι δεν μένει σε μία προσπάθεια να αρθρώσουμε όπως κάνουμε εμείς σήμερα επιστημολογικές προτάσεις ερμηνείας του κόσμου, αλλά αυτό μπήκε στους μύθους, μπήκε στα ήθη, στα έθιμα, μπήκε στην καθημερινότητα. Ο Έλληνας, ο αρχαίος Έλληνας, είναι ένας παρατηρητής της φύσης. Και ό,τι έκτισε σαν πολιτισμό, σαν ας πούμε κοσμοθέαση, κοσμοθεωρία, που μπορεί να φτάνει και στις φιλοσοφικές και στις θρησκευτικές του δοξασίες, είναι κατά κάποιο τρόπο φιλτραρισμένο από αυτή την παρατήρηση της φύσης. Ο Έλληνας είναι ένας θαυμαστής του κόσμου. Και η λέξη κόσμος είναι μία λέξη την οποία εφήβραν οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να ονοματίσουν αυτό που τους περιβάλλει, τη φύση. Και είπαν αυτή τη λέξη κόσμος, κόσμημα, στολίδι. Η ίδια η λέξη έχει ένα περιεχόμενο, ας πούμε, που είναι ένα οικοδόμημα. Έτσι. Και βλέπετε ότι και σήμερα η λέξη αυτή που οι αρχαίοι Έλληνες απέδωσαν στη φύση είναι η λέξη που συνοδεύει όλες τις επιστημονικές μας ενασχολήσεις με τη φύση, με είναι το σύμπαν, με τον κόσμο.
0: Θα ήθελα να επιμείνω να μας πείτε λίγο τη διαφορά μεταξύ του σχολαστικισμού και της απολογητικής. Υπάρχει κάποιο λεπτόριο όπου παίρνει μία αρνητική χρειά ο σχολαστικισμός, περισσότερο που αναφέρεται και στην Ανατολική Εκκλησία και ότι ίσως υπερβάλλει στον ορθολογισμό?
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο σχολαστικισμός ήταν ένα σύστημα το οποίο σταδιακά άρχισε να χτίζεται στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας με την χρήση της λογικής του Αριστοτέλη ως μεθόδου να αναπτύσσουμε προτάσεις, οι οποίες προτάσεις όμως θα έχουν λογική θεμελίωση και στη συνέχεια με τη μέθοδο είτε της διαλεκτικής είτε της αποδεικτικής που είναι φιλοσοφικές μέθοδοι της αρχαίας ελληνικής σκέψης, να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Οπότε είναι μια καθαρά λογοκρατική κατασκευή. Απομονώθηκε ο Αριστοτέλης ως προς το όργανον, το novum organum. Αυτό το επεξεργάστηκαν ώστε να στείνουν σε μια λογική βάση τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής πίστης. Αυτό ξεκίνησε αδειλά από τον 10ο-11ο αιώνα και κορυφώνεται στον 12ο-13ο αιώνα και βεβαίως η περίπτωση του Θωμά Ακινάτη είναι αυτή που απογείωσε αυτή τη μέθοδο των σχολαστικών. Σχολαστική ήταν η γραμματική. Σχολαστική ήταν εκείνοι οι καθηγητές στην αυγή αυτού που αργότερα ονομάστηκε πανεπιστήμιο. Τα πρώτα πανεπιστήμια της Μπολόνια, του Παρισιού, ήταν στην ουσία άνθρωποι οι οποίοι σχολίαζαν με έναν τρόπο θεολογικό και ταυτόχρονα ορθολογικό τις αρχές της χριστιανικής πίστης. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι η ίδια η επιστημονική γνώση σχετίζεται ακριβώς με αυτό το ρεύμα της σχολαστικής σκέψης. Δηλαδή, μπορεί αργότερα να χώρισαν οι δρόμοι τους ή να εναντιώθηκε η μία κατεύθυνση προς την άλλη, κυρίως από την Αναγέννηση και μετά, αλλά χρειάζεται να πούμε ότι αυτό στην αρχή ήταν μια πορεία, θα έλεγα, μαζί. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η σχολαστική είναι στις βάσεις αυτού που λέγεται δυτική επιστημονική σκέψη. Δεν πρέπει εύκολα και με παροπίδες να πετάξουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Αυτά όμως αφορούν τη Δύση, η οποία τμηματικά προσελάμβανε την αρχαία ελληνική σκέψη. Τι θέλω να πω. Η Δύση έχει την ιστορία της. Δηλαδή, πώς οικοδομήθηκε η επιστημονική γνώση, η πορεία των ιδεών και μια διαφορετική ιστορία υπάρχει στην Ανατολή. Στην Ανατολή ποτέ δεν σταμάτησαν οι χριστιανοί διανοούμενοι να διαβάζουν τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Τους αντέγραφαν, τους σχολίαζαν διαρκώς, μέχρι το τέλος του Βυζαντίου. Στη Δύση όμως είχαμε και κενά, είχαμε και μεγάλες περιόδους παρακμής σχολών, γραμμάτων. Όταν λοιπόν από τον 9ο 10ο αρχίζουν και ανακαλύπτουν ότι πέρα από τον Πλάτωνα υπάρχει και ο Αριστοτέλης και αργότερα θα γίνει το αντίθετο, θα ξεχάσουν τον Αριστοτέλη στην Αναγέννηση και θα ανακαλύψουν ξανά τον Πλάτωνα. Και δεν είναι μεταφρασμένα στα λατινικά όλα τα έργα, είτε του Πλάτωνα είτε του Αριστοτέλη. Μεταφράζουν κομμάτια-κομμάτια. Λέγεται δε, και είναι συζητήσιμο, κατά πόσο η Δύση προσέλαβε, ας πούμε, τον Αριστοτέλη απευθείας από το ελληνικό πρωτότυπο ή από αραβικές μεταφράσεις, τις οποίες τις εκπώνησαν χριστιανοί, αραβόφωνοι, κάτω από πλέον από την κατάκτηση του Ισλάμ και στη συνέχεια Άραβες, οι οποίοι δι' αυτού του τρόπου ήρθαν σε επαφή με τις βιβλιοθήκες στα διάφορα μοναστήρια στην Ανατολή, στη Συρία, στο Λίβανο και έτσι από αυτούς και λόγω των κατακτήσεων που είχαν μέχρι την Ισπανία, μπόρεσαν οι Ευρωπαίοι να γνωρίσουν τμήματα της αριστοτελικής σκέψης και έτσι σιγά σιγά οργανώθηκε ο σχολαστικισμός. Ο σχολαστικισμός λοιπόν για την εποχή του είναι το απόγειο της γνώσης, της επιστήμης και της θεολογίας μαζί. Σε μία σύλληψη όπου η θεολογία υποτίθεται είναι η βασίλισσα και οι άλλες επιστήμες υπηρετούν τη θεολογία. Αυτή είναι η κατασκευή του μεσαιωνικού κόσμου. Αυτό βέβαια στην πορεία θα δεχθεί ένα σωρό αλλαγές. Δεν γίνεται λόγος για απολογητική όπως με τους χριστιανούς απολογητές του 2ου αιώνα ή με τους πατέρες του 4ου, 5ου, 6ου αιώνα οι οποίοι ακόμα διαλέγονταν για παράδειγμα με τις αρχαίες ελληνικές φιλοσοφικές σχολές, ακόμα και με το κύκνιο άσμα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας που είναι ο νεοπλατωνισμός, όπου ο νεοπλατωνισμός εκτός του ότι ανασυνθέτει και τον πλατωνισμό και τον αριστοτελισμό φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί και από τον χριστιανισμό. Και γι' αυτό γίνεται πιο πολύ ένα είδος θεοσοφίας ο νεοπλατωνισμός. Και αυτά τα δύο, δηλαδή ο χριστιανισμός και ο νεοπλατωνισμός, διαλέγονται και τον 4ο και τον 5ο και τον 6ο αιώνα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Άλλη η πορεία της γνώσης, της επιστήμης, της θεολογίας στην Ανατολή, διαφορετική στη Δύση. Σήμερα οφείλουμε να τα δούμε χωρίς ματογιάλια.
0: Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε έναν υγιή συνδυασμό τους? Πώς θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, ίσως η Ορθοδοξία να καταλάβει λίγο περισσότερο τον σχολαστικισμό, με τη λογική όχι τόσο ότι τον έχει ανάγκη, αλλά περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος διάλογος με την επιστήμη, ενώ όπως και εσείς είπατε, το πιστεύουν αρκετοί ότι πιθανόν είναι και οι ρίζες, τα θεμέλια της επιστήμης μέσα από το σχολαστικισμό.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι τα θεμέλια της επιστήμης, αλλά ας πούμε ότι το αποκορύφωμα της σχολαστικής σκέψης είναι μια κατασκευή όπου βασιλεύει ο θεωρητικός ορθός λόγος. Όταν η επιστημονική γνώση πήγε προς την παρατήρηση, το πείραμα και την επαλήθευση την πειραματική, εκεί άρχισαν να χωρίζουν οι δρόμοι. Μπορεί δηλαδή να έστησε μία μέθοδο ο σχολαστικισμός, προεκτείνοντας μέσα στον Δυτικό Μεσαίωνα την θεωρητική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων και συνδυάζοντάς την και χρησιμοποιώντας την δηλαδή για τις δικές του ανάγκες, δηλαδή για να οικοδομήσει την βεβαιότητα της αλήθειας της χριστιανικής πίστης. Αλλά με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, ορθολογικό. Αυτό, σαν κατασκευή, είχε να κάνει ακόμα και με τον τρόπο συγκρότησης των κοινωνιών της Δύσεως. Με τον τρόπο που η ίδια η Ρωμακαθολική Εκκλησία ήθελε να επιβάλλει με έναν τρόπο συγκεντρωτικής πυραμίδας την εξουσία και την αυθεντία και το κύρος της. Όλα ή επίσης το φεουδαλιστικό σύστημα. Όλα αυτά είχαν μία αναφορά στις κοινωνίες εκείνης της εποχής. Συνεπώς, το ζήτημά μας δεν είναι να δούμε απλώς τι είναι ο σχολαστικισμός και τι χρήσιμο έκανε, αλλά επίσης να πούμε και τι λάθη έκανε στη συνέχεια. Mm-hmm. Διότι διαμόρφωσε ένα συντηρητικό πνεύμα, όπου σαν να αρνιότανε μια άλλη άποψη, μια άλλη προσέγγιση και κυρίως όταν αργότερα εμφανίζεται η λεγόμενη εμπειριοκρατία, ο εμπειρισμός, όπου όλα ήθελε να επαληθεύονται μέσα από μια πειραματική διαδικασία, εκεί φάνηκε ότι πια άρχισε να ξεφτίζει ο σχολαστικισμός και δεν μπορούσε να αποδεχτεί την πειραματική επαλήθευση. Και απ' την άλλη πλευρά, οι εμπειρικοί φιλόσοφοι είπανε, κοιτάξτε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει το θείον, ο Θεός, το επέκεινα. Εμάς μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο της λογικής στα όντα, στη φύση. Και πλέον έστρεψε αλλού το φακό της γνώσης. Ενώ οι σχολαστικοί υποτίθεται με τον ορθό λόγο προσπαθούσαν να διερευνήσουν τα μυστήρια του Θεού, οι εμπειρικοί φιλόσοφοι είπαν αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί δεν επαληθεύεται.
0: Οπότε το αφήνουμε.
1: Το αφήνουμε και μάλιστα είπανε Deus in excelsis, δηλαδή ο Θεός είναι στους ουρανούς. Αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε με τους ουρανούς, εμείς ασχολούμαστε με πολύ υγιεινά πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν λειτουργήσε έτσι, ούτε είχε την ίδια ιστορία στην Ανατολή, στην ελληνόφωνη Ανατολή, στους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας. Εκεί τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Και μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας αντιμετώπισαν τη φύση, τον κόσμο, την επιστημονική γνώση, τελείως διαφορετικά από αυτήν την ενιαία μεθοδολογία των σχολαστικών. Γιατί οι σχολαστικοί λέγανε, όπως αυτό το σύστημα βάζει, εστιάζει, ας πούμε, τη γνώση για το Θεό, με την ίδια μέθοδο γνωρίζουμε και τα όντα. Η Ανατολή ποτέ δεν είπε ότι είναι ενιαία η μέθοδος γνώσης του μυστηρίου του Θεού και του φυσικού κόσμου.
0: Αλλά
1: αλλά ότι υπάρχει μία διπλή μέθοδος, μία διπλή γνώση ή διπλή μεθοδολογία της γνώσης για την Ανατολή, η οποία βέβαια μέσα από αυτήν την δημιουργική και γόνιμη συνάντηση με τον Ελληνισμό οδηγήθηκε σε τέτοιες συνθέσεις, είπε ότι αυτά που υπάρχουν είναι το άκτιστο και το κτιστό. Η θεολογία ως βίωμα, ως εμπειρία, ως σκέψη και του λογικού όντως που λέγεται άνθρωπος, έχει μία μέθοδο να γνωρίζει το Θεό, το χώρο του ακτίστου. Mm-hmm. Και υπάρχει επιστημονική γνώση για τη γνώση των κτιστών όντων. Αυτή είναι η διπλή γνώση. Ό,τι εφαρμόζουμε στο Θεό για να το γνωρίσουμε, δεν το εφαρμόζουμε στα όντα. Και ό,τι εφαρμόζουμε στα όντα, δεν το εφαρμόζουμε στο Θεό. Αυτό ήταν ξεκάθαρο ήδη από την περίοδο των Καπαδοκών Πατέρων. Θα σας έλεγα ακόμα πιο πίσω, μπορούμε να πάμε, ας πούμε, στην περίπτωση του Κλίμεντος του Αλεξανδρέα, ενός πρώην πλατωνικού φιλοσόφου που έγινε χριστιανός, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι αναπόδεικτος επιστημονικά. Αυτά τον 3ο αιώνα. Δεν αποδεικνύεται επιστημονικά. Δηλαδή, θέλοντας να πει ότι δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος η οποία θα εστιάσει σε αυτό που λέμε Θεός και θα μας τον αποδείξει όπως μας αποδεικνύει τι σώμα είναι, ας πούμε, το νερό, ο αέρας, ένα δέντρο, ένα ζώο, ένας πλανήτης, ο ήλιος κτλ. Συνέπως, η Ανατολή οδηγήθηκε σε μια πιο άνετη μελέτη και πρόσληψη των επιστημονικών γνώσεων. Αυτό φαίνεται ακριβώς αργότερα στους Καπαδόκες, στον Μέγα Βασίλειο, στην εξαήμερό του, ακόμα στον Γρηγόριο Νήσι, στον αδελφό του, και για την εξαήμερό τη δική του, αλλά και για το περίφημο έργο του περί κατασκευής του ανθρώπου, όπου εκεί συνομιλούν άνετα με τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής τους. Προσλαμβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που έρχονται μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, στη λεγόμενη ύστερη αρχαιότητα, από την ελληνική αρχαιότητα, αλλά και από φιλοσόφους της φύσεως της δικής τους εποχής. Mm. Θα σας θυμίσω ότι ο Μέγας Βασίλειος είναι αυτός που θα πει ότι η ζωή ξεκίνησε από την ύλην της ιχθύος. Η ύλης είναι η λάσπη της θάλασσας. Αργότερα εμείς, στον 20ο αιώνα, θα κάνουμε λόγο για μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνθήκες που επέτρεπε το νερό. Και στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε την αλυσίδα των όντων. Και θα πει ο Μέγας Βασίλειος ότι η διαδοχή των γενών έγινε ακολούθως. Και ότι όλο αυτό είναι ένα θαυμάσιο, ας πούμε, συμβάν του φυσικού κόσμου, όπου καθόλου δεν μειώνεται η Θεία Σοφία, εάν ο άνθρωπος με τη γνώση του και την επιστήμη του σιγά σιγά αρχίζει και κατανοεί αυτήν την διαδοχή των ειδών, των γενών. Με λίγα λόγια, ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι στην μελέτη της φύσεως μπορεί να υπάρχει και εξέλιξη. Αυτό ουδόλως εναντιώνεται στο ότι ο Θεός είναι δημιουργός. Τέτοιου είδους αντιλήψεις δείχνουν ακριβώς ότι η Ανατολή βρισκόταν πάρα πολύ μπροστά και μάλιστα είπε πράγματα που θα τα πει αργότερα η επιστήμη. Γιατί ακριβώς δεν έχασε την επαφή με την ελληνική σκέψη, με την ελληνική σοφία, με την ελληνική επιστήμη. Με την επιστήμη, αυτό που αργότερα θα λέμε επιστήμη και θα εννοούμε τις φυσικές επιστήμες, αυτό υπήρχε στην Ανατολή.
0: Άρα δεν υπήρχε σύγκρουση που έχουμε αναγνωρίσει στη Δύση ανά τους αιώνες.
1: Υπήρχε σύγκρουση σε άλλο επίπεδο. Δεν υπήρχε σύγκρουση θρησκείας και επιστήμης, πίστης και επιστήμης. Υπήρχε μια άλλη σύγκρουση, η οποία μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει και στην Ανατολή. Ήτανε η θεολογία πρέπει να αποδέχεται πλήρως τις αρχαιοελληνικές φιλοσοφικές αρχές ή όχι. Πρέπει να διαβάζουμε τους Έλληνες φιλοσόφους, πρέπει να αποδεχόμαστε τα πάντα Εκεί λοιπόν υπήρχαν διάφορες απόψεις. Θα σας έλεγα ότι αυτό που έκαναν οι πατέρες ήταν να προσλάβουν τη φιλοσοφία, να προσλάβουν την ορολογία, να προσλάβουν τη μέθοδο της γνώσης, τη γνωσιολογία. Και επίσης να προσλάβουν, αυτό συνήθως δεν το λέμε εύκολα, την ερωτηματοθεσία. Δηλαδή, ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα της σκέψης, του όντως. Δηλαδή, συνήθως λέμε ότι πήραμε την ορολογία. Μα δεν πήραμε μόνο την ορολογία. Πήραμε και αυτό που σχετίζεται με την ορολογία, που είναι μια πάλι με την ερμηνεία του νοήματος, της ζωής του ανθρώπου, του κόσμου. Τι νόημα έχουν όλα αυτά.
0: Τι αισθητών.
1: Ακριβώς λοιπόν οι Έλληνες πατέρες εκχριστιανίζουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, τα φωτίζουν μέσα από την εμπειρία της δικής τους πίστεως. Και από την άλλη πλευρά, η δική τους πίστη, που είναι, επιτρέψτε μου να πω, βιβλική, ιουδαιοχριστιανική, φωτίζεται από αυτήν την οικουμενικότητα της ελληνικής ερωτηματοθεσίας. Διότι ο Έλληνας δεν είναι μια απλώς περίπτωση, ας πούμε, σκέψης και νοοτροπίας. Είναι ακριβώς μια καθολική ματιά να νοηματοδοτήσει τα όντα και το όντως όν ακόμα. Συνεπώς, στη συνάντηση ελληνισμού και χριστιανισμού που γίνεται γόνιμη στη σκέψη των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας, μπορούμε να δούμε σαν σε αναβαθμούς μια άλλη πορεία. Ασχέτως που αν συγκρούονται πότε-πότε, τι πρέπει να είναι, τι πρέπει να προηγείται, η φιλοσοφία, η θεολογία κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα, το οποίο ακόμα και σήμερα μπορούμε να το συζητάμε.
0: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό σημείο να κάνουμε και μία ανακεφαλαίωση σχετικά με τη διαφορά σχολαστικισμού και απολογητικής. Εγώ αυτό που συγκράτησα είναι ότι ο σχολαστικισμός προχώρησε σε προσπάθεια απόδειξης του Θεού, που τελικά η Ανατολή δεν το δέχτηκε. Επίσης, πιθανόν και επειδή γέννησε την επιστήμη, αλλά και επειδή τη μεγάλωσε σε μία κυδαιμονία της και έλεγχό της και της επιστήμης και της κοινωνίας, και επίσης σε υπερβολικό ορθολογισμό με παραγκόνιση του μυστηρίου. Κρατώντας λοιπόν αυτά, θα ήθελα να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο σας και θα συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο.
1: Θα σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, την απάσω πιστεύων εις εμέ, τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, να μαρτυρούν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, αδελφοί μου. Όταν εκείνη την ημέρα καταταχθούμε με αυτούς που θα πορευθούν είτε εις Ανάστασιν ζωής. Το ευχόμαστε αυτό για όλους, αδελφοί μου, είτε μη γέννητο εις Ανάστασιν κρίσεως. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ανέσπερης ελπίδας. Δεν είναι ακριβώς ακροατές αυτοί οι μπροστάριδές μας, είναι ποιητές του νόμου, των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Αν έχεις βίωμα, μπορείς να μεταδώσεις, να μαγνητήσεις, να σαγηνεύσεις. Είναι αυτοί μπροσταριδές μας με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης, οδηγούμενοι και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, βλέπουν και διδάσκονται συνεχώς όσα κανείς από τους ακατάνικτους και ακονισμένους στην κοσμική σοφία. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, τότε ο καθένας γίνεται διδαχτός του Θεού. Με εναργές μέσα του το Άγιο Πνεύμα και είναι η συνεχής μετάνοια που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας θέλγουν οι μπροστάριδες μας, οι διδαχτοί του Αγίου Θεού. Την αγάπη μας και τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ζεστό φιλί στο χέρι, μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την μεγάλη μας και θαυματουργό Αγία, την μυροφόρο, την εις Απόστολο, την Απόστολο των Αποστόλων. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα αθωνικό μας ημερολόγιο να τη συναντήσουμε. Ανεβαίνουμε στο καθολικό για την παράκληση του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. 10 το πρωί, με τη δική μας ώρα, στο στερέωμα της Πέτρας, στη Σιμωνόπετρα βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει 8η Βυζαντινή, κοντά στο μεσόριο της έκτης. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Δυο παρακαλούνται να μεσητεύσουν στον δεσποτικό θρόνο. Ο Άγιος Σίμων, ο αιώνιος οικιστής και προστάτης των Σιμωνοπετριτών, μα και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η μόνη Αγία που εν Αγίω όρη τιμάται ως συγκτήτορας. Χείρα σου σεπτήν μυροφόρε ασπαζόμεθα, την προσψάφσασαν τους πόδας του Χριστού. Ειν προσκυνούντες πάσης νόσου εκλυτρούμεθα. Μπλέκονται τα παρακλητικά λόγια τόσο περίτεχνα. Το παρά τους φυσικούς νόμους θεμελίωμα της μονής πάνω στον γρανιτένιο βράχο με την θηραϊκή λάβα να δένει το πρώτο χτίσμα και η συγκλονιστική ζεστάδα από το πάντιμο χέρι της Αγίας. Μαρτυρούν την αδιάκοπη και ολοζώντανή τους παρουσία εδώ. Το Τρισάγιο διαβάζεται από τον ηλικιωμένο μοναχό, τονισμένο με μια ασυνάντητη έμφαση. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από τη δύναμη της συνήθειας. Τα μεγαλινάρια στο τέλος της παράκλησης υψώνουν της ψυχής μας τα χέρια και κλιπαρούν για διάσωσμα. Πάλι αλλιώς τονίζονται οι λέξεις. Γράφτηκε και πιο πάνω σε αυτό το ημερολόγιο. Ο χρόνος φαίνεται να λιγοστεύει, η μακροθυμία του βλασφήμως δοκιμάζεται. Τους ασπαζωμένους ευλαβώς την σεπτήν σου χείρα, την μυρίσασαν του Χριστού σώμα μυροφόρε. Διάσωζε εκ βλάβης και πάσης επηρείας, νόσων και θλίψεων.

Ένα ημερολόγιο όρους τα 2016 με τίτλο «Τότε δεν χαμηλώνει ο άθος». Είναι το ιερό της πρόσωπο της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαγδαληνής που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα. Κι όμως η Μεγάλη μας Αγία ακόμα και αυτούς που βλασφημούν έστω και ανεπίγνωστα το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλλά τους ευεργετεί παντοτινά. Σχεδόν λίγο πριν ξεκινήσει τούτη εκπομπή, γράφτηκε αυτό μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε, τα ίχνη απ' τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ το χέρι σου, Ζέουσας πίστης πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσιτεύεις σε εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου μυσταγωγούμενη, μέσα από την μυρίπνευστη καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο, παράδεισο.

ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας το βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Να διαβάσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να διαβάζουμε. «Δεύτε από θέας γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε, δέχου παροιμών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Φαίνεται από το Άγια Ευαγγέλια ότι θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Θεοτόκο νύχτα ακόμη, πολύ πριν ξημερώσει, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον. Πήγε μαζί με άλλες γυναίκες αργότερα, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν και στο κατά Μάρκον. Ήρθε ακόμη μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην. Πολλές φορές, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, πήγε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο. Οι ευσεβείς μυροφόρες γυναίκες αξιώθηκαν πρώτες αυτές να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη, ο Κύριος, και να γίνουν πρώτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει περί της επισκέψεως των μυροφόρων στον τάφο. Ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά αλλά δυο και τρεις, συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες και κατά τον όρθρο όλες, αλλά όχι και την ίδια ώρα ακριβώς. Η δε Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Πρώτη από όλες ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Παρθενομήτωρ έφτασε την στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντεσαν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά τον σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. «Εγώ πάντως νομίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ότι γι' αυτήν, για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος. Ότι για την Παναγία άστραψε έτσι ο άγγελος, ώστε, αν και ήταν ακόμη σκοτάδι, αυτή με το πλούσιο φως του αγγέλου, όχι μόνο να δει ότι ο τάφος ήταν άδειος, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος. Ήταν δε προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος ο ίδιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος λέγει στις γυναίκες που ήσαν μαζί με την Θεοτόκο, «Μη φοβήστε εσείς, ζητείτε τον Ιησού των Εσταυρωμένων, αναστήθηκε, ιδού ο τόπος όπου εκοιτόταν ο Κύριος». Η Θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευόμενη από τις άλλες μυροφόρες, επέστρεψε και ιδού ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Η Θεοτόκος όταν συνάντησε τον Υιό της και Θεό, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Απόστολός του προς τους Αποστόλους. Η Θεοτόκος πριν από όλους. Αυτή είδε τον Αναστάντα και απήλαυσε τη Θεία Ομιλία του. Πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα της Αναστάσεως τη μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψία στους απίστους. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κινούμενος από αγάπη. Αυτό που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές, ότι πρώτη από όλους τους ανθρώπους η Θεοτόκος δέχθηκε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου και ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες μυροφόρες που είχαν έλθει ως τότε δεν κατενόησαν την σημασία των λόγων του Αγγέλου και δεν εγνώρισαν αμέσως την αλήθεια. Διαπίστωσε μόνον την κένωση του τάφου και έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη και τους μετέφερε μόνον αυτό, ότι δηλαδή ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν η Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες επέστρεφε και συνήντησε στο δρόμο τον Ιησού και μίλησε μαζί του και πιάσε τα άχραντα πόδια του, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μαζί με την Μητέρα του Θεού,
διότι είπε στους Αποστόλους, εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν. Δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε περί της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές ήρθαν στον τάφο τρέχοντας. Διαπίστωσαν ότι όσα τους είπε η γυναίκα ήταν αληθινά. Μέσα στον άδειο τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη είδαν τα οθόνια και το σουδάριον και έφυγαν. Η Μαρία η Μαγδαληνή όμως μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά. Ίστατο η Μαρία έξωθεν του μνημείου κλαίουσα. Κλαίει γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Η Χριστοφόρος Μαγδαληνή έμεινεν εμφυλοχωρούσα το μνήμα της και περιενώσθη αλίουσα και λιβάδας, δηλαδή ποταμούς, και λιβάδας δακρύων ενστάζουσα. Η επιμόνω προσεδρία υψηλότερον τι καραδοκούσα μαθήν. Απαρηγόρητη κλαίει και θρηνεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση τέτοιου θαυμαστού διδασκάλου, ευεργέτου και σωτήρος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η ξεύρουση γάρ εφιλόθεε ψυχέ και καρδίε τι αξίζει ο Θεός και ο Ιησούς, και δια τούτο όταν τον στερηθούν τρέχουν επάνω και κάτω, τον ζητούν επί πόνος και χύνουν δι' αυτόν αιματωμένα δάκρυα, όθεν και ο Δαβίδ έκλαιγε απαρηγόρητα δια την στέρηση του Θεού, διό έλεγεν «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμι καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός». Δια τούτο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ταύτην την σωτήριον συμβουλήν δίδει εις κάθε ψυχήν, να είναι πρόθυμος και να δακρύει ή να αξιωθεί να απολαύσει νοερός εκείνα που ηξιώθησαν να ειδούν εμυροφόροι αισθητός, ούτω λέγον. Καν Μαρία της εις, καν η άλλη Μαρία, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία. Είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και Ιησούν αυτών. Ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, εις το Πάσχα. Βλέπε, αγαπητέ αναγνώστα, πόσην μεγάλην ωφέλειαν προξενούν τα δάκρυα, διότι αυτά έκαναν τις μυροφόρες γυναίκες να ειδούν τον Αναστάντα Χριστόν, αυτά τις έκαναν να ειδούν τους αγγέλους, αυτά τις αξίωσαν να γίνουν της Αναστάσεως πρώτε κήρυκες και να χρηματίσουν των Αποστόλων και Ευαγγελιστών του Κυρίου Ευαγγελίστριε. Για τον θρήνο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής έξω από τον τάφο γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το γυναικείο φύλο διακρίνεται κατά κάποιον τρόπο για την λεπτότητα των αισθημάτων του και έχει μεγαλύτερη τάση προς ίκτο. Αυτό το λέγω για να μην απορρίσεις, γιατί τέλος πάντων η Μαρία θρηνούσε πικρά στον τάφο, ενώ ο Πέτρος δεν έκανε κάτι παρόμοιο. Οι μαθητές λοιπόν έφυγαν για να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνη στάθηκε κοντά στον τάφο. Ήταν μεγάλη παρηγοριά να βλέπει το μνήμα. «Να, την κοιτάζεις, που σκύβει και θέλει να δει τον τόπο που βρισκόταν το σώμα, προκειμένου να παρηγορηθεί. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλο μισθό για αυτή την μεγάλη φροντίδα της. Γιατί εκείνο που δεν είδαν οι μαθητές, το είδε πρώτη η γυναίκα. Είδε δηλαδή δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος της κεφαλής, με λευκή ενδυμασία και το πρόσωπο γεμάτο από πολύ φεδρότητα και χαρά. Από την εμφάνιση των δύο αγγέλων η Μαρία μένει έκπληκτη, θαμπωμένη από το παράδοξο θέαμα. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητείς?» Την ρωτούν. Και αυτά τα είπαν κατά κάποιον τρόπον σαν να την επέπληταν. «Γιατί κλαις αφού τόσα είδες, ακόμη φοβείσαι και δεν μπορείς να εννοήσεις τίποτε υψηλότερο. Ακόμη αμφιβάλλεις και διστάζεις. Ποιον ζητείς? Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε. Βλέπεις αγγέλους να κάθονται μέσα στον τάφο και εσύ ακόμη πιστεύεις ότι εσύλησαν το σώμα? Ποιος μπορεί να κλέψει βασιλέα που φρουρείται από αγγελική φρουρά?» Και εκείνη λέγει
πήραν τον κύριό μου από το μνημείο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν. Αυτό που είπε προηγουμένως στους Αποστόλους, αυτό λέγει και στους Αγγέλους. Αλλό της καλής καρτερίας, ό της επενετής πολυπραγμοσύνης. Ου παρίδεν αυτήν ο ποθούμενος, ου καφή και τι απιστία, βυθίζεται ο ζητούμενος. Αλλά τον ζέοντα πόθων ειδών αυτομάτως εφιστάται. Ένα απόσπασμα από ομιλία εις το 8ον Εωθηνών Θεοφάνους του Κεραμαίου. Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Ιησού. Πώς εστράφει ξαφνικά μπροστά, ο πίσω, ενώ μιλούσε με τους αγγέλους. Από την όψη και το βλέμμα των αγγέλων, από την έκπληξή τους και την στάση τους μόλις αντίκρισαν τον Κύριο, γυρίζει και αυτή προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού. Και εκείνος τη ρωτάει, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Δεν τον αναγνωρίζει ακόμη. Τα μάτια της εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν. Όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν. Όπως έγινε με τους δύο μαθητές που βάδιζαν προς την Εμαούς. Ίσως δεν τον αναγνώρισε αμέσως επειδή τα μάτια της θάμπωσαν από το πολύ κλάμα και δεν έβλεπε καθαρά. Ίσως ακόμη δεν είχε φέξει καλά η μέρα. Ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Ιησούς οικονόμησε. Εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για κυπουρό. Και του λέγει, «Κύριε, εάν εσύ τον πήρες στα χέρια σου, πες μου που τον έχεις τοποθετήσει, και εγώ θα τον πάρω από εκεί. Ό,τις γυναικείας αγάπης, ό,τις ευνίας και φιλοστοργίας της γυναικός», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η απάντηση, το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου. «Μαρία», στρέφεται, λέγει αυτή τότε και συγκλονισμένη από το άκουσμα, αυθόρμητα απαντά, «Ραβουνί», δηλαδή διδάσκαλε. Ο Θεός Λόγος που γνωρίζει και βλέπει τους διαλογισμούς και τις καρδιές των ανθρώπων, δεν την αφήνει να βασανίζεται άλλο. Φώτισε το νου της, φώτισε τους οφθαλμούς της να δει και να κατανοήσει ποιος είναι αληθινά αυτός που της μιλά. Σπέβδει τότε να αγκαλιάσει και να σπαστεί τα πόδια του Κυρίου.

δεν φέρω πλέον το ίδιο φθαρτό σώμα, την σάρκα της παχύτητος και της φθοράς. Το σώμα αυτό δεν μπορείτε να το πλησιάσετε και να το αγγίξετε. Επειδή η διάνοιά σου δεν ίγγισε το ύψος του σχετικά με μυστηρίου, ότι ενώ είμαι Θεός, τώρα βλέπομαι σε σώμα και μάλιστα θεοειδές. Γι' αυτό μη με αγγίζεις. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφει σχετικώς, «Ας μη ζητήσουμε ανάμεσα στους νεκρούς αυτόν που ζει. Ο Κύριος αποθεί όποιον τον ζητεί με αυτόν τον τρόπο, λέγοντάς του «Μη μου άπτου». Όταν ανεβώ στον πατέρα μου, τότε θα σου επιτρέπεται να με αγγίζεις». Θέλει να πει «Μην αποτυπώσεις την πίστη σου την σωματική και δουλική μορφή μου, αλλά να λατρεύεις αυτόν που βρίσκεται στην δόξα του Πατέρα και υπάρχει με τη μορφή του Θεού και που είναι λόγος του Θεού». Το «μη μου άπτου» μπορεί να σημαίνει και την νοητή προσέγγιση και επαφή, διότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήθελε να ερευνήσει πώς οικονομήθηκε το μυστήριο της Αναστάσεως. Την απομακρύνει και την αποθαρρύνει από τέτοιου είδους ερωτήσεις και είναι σαν να της λέγει «μην ερευνάς και θέλεις να εξετάσεις αυτά που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου και τα μέτρα σου, γιατί ακόμη δεν μπορείς να ανεβείς και να φτάσεις σε τέτοιου είδους μυσταγωγία, επειδή δεν ανέβηκα ακόμη προς τον Πατέρα μου, ώστε και εσάς να σας ελκύσω και να σας ανεβάσω στην υψηλότερη θεωρία και γνώση που θα γίνει με την κάθοδο σε εσάς του Αγίου Πνεύματος».

μεγάλη τιμή για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Να αξιωθεί να ειδεί τον Κύριο πρώτη μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη ευτυχία για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να ειδεί πρώτη τον Αναστάντα Ιησού και να μιλήσει μαζί του μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη τιμή να την στείλει στους Αποστόλους να μάθουν και αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Διότι αμέσως μετά προσθέτει, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτή. Γίνεται η Μαρία των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών Κήρυκας, των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστρια. Ο Χριστός την διάλεξε για αυτήν την υψηλή διακονία και αποστολή. Αυτή λοιπόν φεύγει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αναγγείλει αυτά στους μαθητές. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, λέγει, η προσεδρία και η καρτερία.

Θα αφήνουμε για λίγο το βιβλίο με τον θαυμαστό βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και ανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσή, του Αγιορείτη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο γέρον της Αναλήψεως, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Άγιον Όρος. Πολλές οι επιστολές στο αρχείο της Μονής, όπου Μητροπόλεις και κοινότητες της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας παρακαλούν να έλθουν οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες με το τίμιο λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής. Είναι πολλές και οι ευχαριστήριες επιστολές που αναφέρουν θαύματα της Αγίας. Μετά την τέλεση του αγιασμού και της λιτανίας, ακρίδες εξαφανίζονταν από τους αγρούς. Σε εκείνες τις αποστολές συχνά συνόδευε το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Την ίδια περίοδο από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής,

γράφει στη μονή: «Εδώ ακρίδες δεν είναι άλεης εν μέρους. Φοβούνται όμως ο κόσμος την έφοδον της ακρίδος και παρεκάλεσαν την Αγίαν Μαγδαληνήν. Σκέπτονται δε να κανονίσουν και να έρχεται κατέτος ευλαβούμενη την Αγίαν και ζητούνται στην χάριν αυτής. Διηγούνται μια παλαιότερη επίσκεψή του στην Μικρά Ασία. Μοναχός ήλθε με τον γέροντά του Σταυρίουλα, το χωριό μας. Ήλθαν με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής γιατί είχε πέσει ακρίδα. Μείνανε μάλιστα στο σπίτι του νεομάρτυρος Αγίου Νεκταρίου και υπέδειξαν πως και τα υπόλοιπα λείψανα του Αγίου. Πρέπει να τα πάνε στο ναό, γι' αυτό το σπίτι δεν προκόβει. Η ακρίδα μετά τη λιτανία έπεσε στη θάλασσα». Σημειώνει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός της μονής είναι η αριστερή παλάμη της Μυροφόρου, Παρθένου εις Αποστόλου και μαθήτριας του Κυρίου, Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Συχνά ευωδιάζει, έχει θερμότητα ζωντανού ανθρώπου και τελεί θαύματα στους με πίστη ασπαζόμενους αυτήν». Ο πατήρ Ιερώνυμος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στη Μυροφόρο. Είχε μονάσει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης για αρκετό διάστημα στο πλάι του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, και είχε συνεχώς αυτήν την εμπειρία της θαυματουργίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να διαβάσουμε και άλλα θαύματα. Τα αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα από το βιβλίο «Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή» του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Τύπος. Επισκεφθήκανε τον γέροντα Μυτιλινιό κύριο Τραγάκη μερικοί ευλαβείς χριστιανοί στο Πλωμάρι για να μάθουν για θαυμαστά ιστορούμενα σχετικά με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν ξαπλωμένος και καταβεβλημένος από τη μεγάλη ηλικία. Όταν όμως του εξηγήσανε το σκοπό της επισκέψεως, άλλαξε η διάθεσή του. Σηκώθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Μας είπε ότι είναι 106 χρονών, ότι υποφέρει από αρρώστιες και ότι τον εγκαταλείπει η μνήμη του. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα γράψει, μας παρακάλεσε να τα γράψουμε εμείς. Και άρχισε να αφηγείται για θαύματα που είδαν τα μάτια του στο όνομα της Μυροφόρου Αγίας, της Μαρίας της Μαγδαληνής. «Η πρώτη γνωριμία μου με την Παρασκευή Πετρέλη, όπως λεγόταν η μοναχή, έγινε κατά το 1914. Αυτή η νέα, η Παρασκευή, ήταν παράλυτη στα πόδια και στα χέρια. Ήταν στρεβλά εξαιτίας ενός ατυχήματος. Είχε πέσει όταν πήγαινε στο σχολείο. Η Παρασκευή έβλεπε συχνά στον ύπνο της την Αγία Μαγδαληνή, της οποίας είχε και εικόνα στο σπίτι της. Επίσης, οραματιζόταν την Αγία καθώς και άλλους Αγίους. Γι' αυτό πηγαίνανε πολλοί να τη ζητήσουν να παρακαλέσει για ασθενείς ή για μια άλλη ανάγκη τους. Αυτά τα είχα πληροφορηθεί από πολλούς και μου δόθηκε η εξής αφορμή να την γνωρίσω. Είχα ένα κοριτσάκι 5 χρονών που είχε αρρωστήσει από βασκανία και οι γιατροί το είχαν καταδικασμένο. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παρασκευής. Πήγαμε στο σπίτι της. Εγώ περισσότερο από περιέργεια παρά από πίστη. Κι είδαμε ένα ανθρώπινο κουρέλι να σέρνεται στην κυριολεξία. Προσκυνήσαμε την εικόνα της Αγίας Μαγδαληνής και την παρακαλέσαμε να έλθει στο σπίτι, να γιάνει το παιδί. Στην αρχή αρνήθηκε, αλλά με την επιμονή μας δέχτηκε και μια μέρα ήλθε στο σπίτι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παράλυτη ήταν και ήταν μέρες νηστείας. Ζήτησε να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το βράδυ διάβασε μια παράκληση και εγώ ανέβηκα στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Τη νύχτα από περιέργεια κατέβηκα να δω τι θα έκανε και τη βρήκα σε μια κατάσταση οραματισμού, περισυλλογής, κάτι τέτοιο, και μιλούσε για τη ζωή μου κατά τη νεότητά μου, όταν ήμουνα στη Σμύρνη, με κάθε λεπτομέρεια. Το
πρωί εζήτησε ένα ποτήρι νερού. Κάτι είπε και το έδωσε στο άρρωστο παιδί μου. Από τη στιγμή εκείνη η κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει και έγινε εντελώς καλά. Από τότε προσκολήθηκα σε εκείνη, η οποία με τράβηξε όπως ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η Παρασκευή έβλεπε και άλλους Αγίους εκτός από την Αγία Μαγδαληνή. Μάλιστα δει όταν έβλεπε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ έπεφτε σε φοβερή περισυλλογή, που μια φορά διήρκησε 2 μέρες. Και ο Αρχάγγελος επέμενε να γίνει μοναχή. Θεράπευε πολλούς ασθενείς ή καλυτέρευε η κατάστασή τους στο όνομα της Αγίας Μαγδαληνής. Προς τούτο πήγαινε με την εικόνα στο σπίτι τους, διάβαζε παρακλήσεις και όταν επρόκειτο να βελτιωθεί η κατάσταση του αρρώστου, η εικόνα έτριζε. Όταν επρόκειτο να συμβεί το αντίθετο, το τζάμι της εικόνας εράγιζε. Μια μέρα που πήγε στο σπίτι μιας γριάς που υπέφερε από πόνους στα πόδια της, αφού έκανε τα καθημερινά, γύρισε στο σπίτι της και άρχισε να κλαίει. Όταν την ρώτησα, μου είπε το παράπονό της, ότι ενώ ζητούσε να γίνει η γριά καλά, εκείνη που ήταν νέα έμενε παράλυτη. Και τη νύχτα είδε στο όνειρό της την Αγία Μαγδαληνή, που της είπε ότι θα περπατήσει, αλλά όχι μόνη της. Της υπέδειξε δε να πιέσει με τα χέρια της τα γόνατά της και θα άκουγε τριγμούς. Εδίσταζε να κάνει αυτή την προσπάθεια και εγώ της το επέβαλα. Έκανε αυτό που της υπέδειξε η Αγία Μαγδαληνή και πράγματι ακούστηκαν τριγμοί και αμέσως τη βοήθησαν να σηκωθεί και να κάνει μερικά βήματα. Έκτοτε περπατούσε, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου. Κατά το 1930 περίπου η Παρασκευή έγινε μοναχή από τον πατέρα Ευγένιο στην εκκλησία της Πλαγιάς. Στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής πήγαμε στην εκκλησία στη Γέρα. Εκεί λειτουργούσε ο επίσκοπος Μοσχονησίων Φώτιος. Όταν την είδε την κάλεσε κοντά του και εν συνεχεία την έκανε μεγαλόσχημη με το όνομα Παϊσία. Η Αγία Μαγδαληνή παρουσιάστηκε στην μεγαλόσχημη Παϊσία κατά τον ύπνο της και της είπε την επιθυμία της να κτιστεί μια εκκλησία στο Πλωμάρι, στο όνομά της. Με την πρωτοβουλία τη δική μου και 2-3 άλλων, κτίστηκε η εκκλησία στα 1934. Επίσης με την πρωτοβουλία των πιστών, που ήταν δίπλα στην μοναχή Παϊσία, ιδρύθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με το όνομα Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, που ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά παραμελημένο.

Στο χωριό Βασιλικά υπήρχε μια πλούσια οικογένεια, τα Λιάνη. Η κόρη τους μόλις παντρεύτηκε έπαθε φυματίωση και τρέλα. Ο άντρας της ζήτησε τη βοήθεια της μοναχής Παϊσίας. Πήγαμε μαζί στα Βασιλικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μοναχή Παϊσία όταν είδε την άρρωστη είπε ότι θα γίνει καλά. Ζήτησε να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μην ξανανοίξουν. Και άρχισε να διαβάζει. Η άρρωστη άρχισε να γονγίζει και είδα το σώμα της να φουσκώνει, ενώ ακούγαμε στα παράθυρα κρότους σαν να πέφτανε πέτρες. Όταν τέλειωσε η άρρωστη άρχισε να ηρεμεί και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Την επομένη σηκώθηκε και φόρεσε τα καλά της για να πάμε στην εκκλησία. Καθώς βγαίναμε όμως η μητέρα της την εμπόδισε. Πριν φύγουμε από τα Βασιλικά, η μοναχή Παϊσία είπε στον άντρα της πως αν ξαναβλαστημήσει, τότε η γυναίκα του θα πέθαινε. Τον Ιούλιο στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής στο Ανδρόγυνο ήλθε στην εκκλησία να δεκαπεντήσουν στο πλωμάρι. Ο άντρας της πήγε κάπου, μάλωσε και βλαστήμησε. Όταν γυρίσανε στα Βασιλικά το επανέλαβε. Δεν πέρασε πολύ καιρός και η γυναίκα του πέθανε.

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, το γένος Κωστοπούλου και ζω στις Καμάρες Πατρών. Πριν από μερικά χρόνια ήλθα στη Μυτιλίνη για να προσκυνήσω τους Αγίους της και συμπτωματικά βρέθηκα στις 22 Ιουλίου στην Σκόπελο της Γέρας, όπου με έφεραν για να προσκυνήσω την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν η μέρα της γιορτής μου. Αφού προσκύνησα την Αγία Εικόνα και τα Άγια Λείψανά της, κατέβηκα και στις κατακόμβες της και ενθουσιάστηκα για αυτά που είδα, αλλά και από την μεγάλη κοσμοσυρωή κατά την ημέρα της γιορτής της. Έφυγα από το νησί ενθουσιασμένη και με βαθιά την πίστη μέσα μου για όσα αξιώθηκα να δω. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα στο σπίτι μου, βλέπω στον ύπνο μου την Αγία Μαγδαληνή, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα της, αλλά με ολόξανθα μαλλιά που έπεφταν και έφταναν μέχρι τους γοφούς της και έλαμπε ολόκληρη. Εγώ αμέσως δακρυσμένη της λέγω να με βοηθήσει και εκείνη μου απάντησε «Όχι τώρα, γιατί δεν είσαι έτοιμη». Ξύπνησα και ήταν σαν να την έβλεπα ακόμη. Αλλά σε λίγο, και αφού έκανα την σχετική προετοιμασία, εκείνη με βοήθησε και δέχτηκα, χωρίς να το περιμένω, άφθονη τη βοήθειά της. Γι' αυτό την ευχαριστώ και την μεγαλύνω. Την άλλη χρονιά ήλθε η γιορτή της και εγώ δεν την θυμήθηκα. Εκείνη την ημέρα μαζί με μια φίλη μου περπατούσαμε στο δρόμο. Ξαφνικά μπροστά μου παρουσιάστηκε μια καλόγρια και όταν γύρισα και την κοίταξα, ήταν ίδια με την Αγία Μαγδαληνή η μορφή της. Μόνο τα ρούχα της ήταν διαφορετικά. Συγκλονίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Προχώρησα και εκείνη προχώρησε δίπλα μου και άρχισε να με ακολουθεί αρκετό δρόμο, χωρίς να μου μιλά, μόνο με κοίταξε και ξαφνικά χάθηκε από μπρος μου. Εξαφανίστηκε με μεγάλη ταραχή. Γύρισα στο σπίτι μου. Αφού διηγήθηκα στη φίλη μου τι ακριβώς συνέβη και βλέποντας το ημερολόγιο, διαπίστωσα ότι είχε ημερομηνία 22 Ιουλίου, η ημέρα της γιορτής της, την οποία εγώ παρά τις υποσχέσεις μου προς την Αγία είχα ξεχάσει. Από τότε την έχω Αγία μου, την παρακαλώ και επικαλούμε τη χάρη της και την ευχαριστώ που με αξίωσε να την ειδώ δύο φορές, και στον ύπνο μου μα και στην πραγματικότητα ζωντανή. Δοξάζω το όνομά της και τακτικά διηγούμε το μεγάλο θαύμα της. Από το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στην Σκόπελο της Μυτιλίνης», πρώτο πρεσβυτέρου, πατρός Γεωργίου Χάντζης Τηλιανού, αρχιερατικού επιτρόπου Γέρας.

ξανά στο βίο λίγο πριν το τέλος και της σημερινής δεύτερης εκπομπής με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγγελιοφόρος προς τους μαθητές, από το στόμα της θα διαλαληθεί το μήνυμα της Αναστάσεως. Χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Αυτό όμως ήταν και θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήλθε η λύπη στον κόσμο. Προμήτωρ Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Μια γυναίκα πάλι θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς τους άνδρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Το χαίρετε σμυροφόρης φθενξάμενος. Των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός. Της Αποστόλης δε της σεις κηρύττην επέταξας, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο που δεν μπορεί να τον οθεύσει, να νοθεύσει τη χαρά του τίποτε μα τίποτε αυτού του ματαίου και προσκαίρου κόσμου. Είναι εδώ μπροστά μας οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές. Εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο. Μέσα στο πανχαρμόσυνο πεντηκοστάριο, μα και σε κάθε ξημέρωμα Κυριακής, η ίδια διαδρομή από την Ανάσταση ως την ανάληψή του. Αυτή τη διαδρομή με τη χάρη του Θεού και την ανοχή του κάνουμε εδώ και χρόνια σε κάθε τριώδιο των Ρόδων, σε κάθε πεντηκοστάριο. Μέσα από τις εξιστορήσεις, τις συγκλονιστικές εξιστορήσεις που με πόση ελπίδα γεμίζουν την ψυχή μας, αδελφοί μου, των νεοθυνών ιστορημάτων, των νεοθυνών Ευαγγελίων. Σε τούτη τη φετινή μας πορεία και διαδρομή, τη νεοθυνή, οδηγός μας η Απόστολος των Αποστόλων, εις Απόστολος αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος, η μυσταγωγούμενη υπό του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου, η πρωτοκήρυκας της λύτρωσής μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε στη σκιά του σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου. Κι ήταν εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε σε όλους μας την κόσμο χαρμόσυνη έγερση του λυτρωτή μας.

Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή κολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομεν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλίστα και μεταστάσαν είναι εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Λόγις λαμπρινθήσα της του Χριστού, κόσμου την απάτην καταλέλυπας, και αυτό προσήλθες, Μαγδαληνή Μαρία, και τούτο οικολούθης ψυχής θερμότητη. Αυτή η θερμότητα, αυτή η ζέση της ψυχής της, είναι αντιληπτή και σήμερα, αδελφοί μου. Έναν συγκλονισμό νιώθει ο καθένας αν ασπάζεται το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνεί την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, κι είναι σαν να κατασπαζόμαστε εκείνον μόλις ερχόμαστε σε επαφή με το παντοτινά ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από την ψυχή μας, μα και από τα έμισα χείλη μας. Αν θέλει ο Θεός, θα βρισκόμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς, με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας εις Αποστόλου και Μυροφόρου και Θαυματουργού Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όλη μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ψουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

στον αιώνα μην. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμπου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Πρώτο μέλος της σημερινής μας εκπομπής από την 1η Ιανουαρίου και τον εορτασμό της μνήμης του Βασιλείου του Μεγάλου. Δοξαστικό του Εσπερινού σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, Σοφία Σεραστής. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος. Ηχογράφηση από τον Γιάννη Τριφύλλη ακόμη μια φορά στο στούντιο Action τον Ιούνιο του 1987.

Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ, τονισμένο σε ήχο, πλάγιο του Τετάρτου από τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη, πρόκειται για το κενήν του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου, το οποίο θα ερμηνεύσει και πάλι ο Διακοδιονύης Φυρφυρής. Ισοκρατούν Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε στο στούντιο Άξιον τον Ιούνιο του 1987 ο Γιάννης Τριφύλης.

Τελευταίο δοξαστικό από την εορτή του Βασιλείου του Μεγάλου είναι αυτό της Λυτής σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου «Εξεχή Θεή Χάρης». Ακούμε τον Διακοδιονύση Φυρφυρή να ισοκρατείται από τους Παναγιώτη Μάθο και Θανάση και Βαγγέλη Γλάρο, σε ηχογράφηση που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 1987 από το Γιάννη Τριφύλλη στο Studio Action.

σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου είναι το ιδιόμελο της πρώτης ώρας των Θεοφανίων, σήμερων των υδάτων, που θα ερμηνεύσει ο Διακοδιονύης Φυρφυρής. Ισοκρατούν και πάλι οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος. Ηχογράφηση Γιάννης Τριφύλης, Άξιον, Ιούνιος του 1987.

Παραμένοντας στην ίδια πρώτη ώρα των Θεοφανίων, ακούμε τώρα το ομόηχο ιδιόμελο «Ως άνθρωπος εν ποταμό», και πάλι δηλαδή σε πλάγιο του Τετάρτου, από το Διακοδιονύση Φυρφυρή και τους Παναγιώτη Μάθο και Θανάση και Βαγγέλη Γλάρο. Σε ηχογράφηση που έγινε από το Γιάννη Τριφύλλη στο στούντιο Άξιον τον Ιούνιο του 1987.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής είναι το δοξαστικό της πρώτης ώρας των Θεοφανίων προς την φωνή του Βοόντος σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Ψάλλει ο Διακοδιονύης Φυρφυρής, Ισοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης Τριφίλης στο στούντιο Άξιον τον Ιούνιο του 1987.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Γέροντα, την ευχή σας.
7: Του Κυρίου.
6: Συνεχίζουμε την ανάλυση της ακολουθίας του Αραβώνα. Είχαμε συζητήσει για τη διαφορετική φυσιολογία της γυναίκας και του ανδρός στην προηγούμενη εκπομπή και το πώς πρέπει ο ένας να επικοινωνεί με τον άλλον κτλ. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι διαφορά έχει ο ψυχισμός της γυναίκας από τον άνδρα και τι σημαίνει αυτή η διαφορά πνευματικά?
7: Σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο το ταυτό πρόσωπο. Είναι άλλο πρόσωπο, έτερον πρόσωπο η γυναίκα, έτερον πρόσωπο ο άνδρας. Και όπως σε όλες τις σχέσεις μας, βλέπουμε τις ανάγκες και τις ευαισθησίες και τις ευκολίες και δυσκολίες και το τι αναπαύει τον αδερφό μας, πολύ περισσότερο στη υγεία μας.
6: Ναι, αλλά τι είναι αυτός η διαφορά του ψυχισμού, ο ψυχισμός, γιατί είναι διαφορετικός στη γυναίκα και γιατί στον άντρα, πώς το καταλάβουμε αυτό?
7: Διότι άλλο πράγμα είναι ο άντρας και άλλο πράγμα είναι η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άντρα και γυναίκα. Δεν έπλασε δύο άντρες ή δύο γυναίκες. Έπλασε έναν άντρα και μια γυναίκα. Και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Και ο ένας είναι το ίμιση του εταίρου.
6: Και πότε και πώς, θα έλεγα, πρέπει ο άνθρωπος να εκπαιδευτεί για να μάθει τον ψυχισμό του ενός και του άλλου? Και βλέπουμε ότι και μες στο γάμο περνάνε 40-50 χρόνια και, να πούμε την αλήθεια, δεν έχουμε καταλάβει αυτή τη διαφορά. Αυτό θα γίνει στον Αραβώνα ή είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε?
7: Κανονικά πρέπει αυτά όλα τα μαθαίνουμε από νωρίς, για να καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα τα οποία για μας είναι δευτερεύοντα, για τον άλλον είναι πρωτεύοντα. Και κάποια άλλα τα οποία για μας είναι πρωτεύοντα, για τον άλλον είναι δευτερεύοντα. Και να κατανοούμε και τον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος άνθρωπος και τις ανάγκες που έχει και τις ευαισθησίες που έχει, εάν αυτό χρειάζεται σε όλες τις σχέσεις μας, πολύ περισσότερο στη συζυγεία.
6: Έχετε πει πολλές φορές και σε αυτές τις εκπομπές, τώρα έρχεται στο μυαλό μου, ότι αν δεν μπορείς να γίνεις καλός πνευματικός άνθρωπος, γίνε ευγενής.
7: Το λέγε ο Γέροντας Εμιλιανός.
6: Εμιλιανός. Τώρα, αυτή η ευγένεια έχει να κάνει, καταλαβαίνω, και με τον ψυχισμό? Δηλαδή, τουλάχιστον να σεβαστείς ότι ο άλλος είναι άλλο πρόσωπο, αυτό εννοείται?
7: Σίγουρα, όταν είσαι ευγενής άνθρωπος, σημαίνει ότι κατανοείς τον αδερφό σου και θέλεις να κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου και να μην τον πληγώσεις και να μην τον κάνεις να αισθανθεί άσχημα, να μην αισθανθεί κενό και να μην αισθανθεί ότι είναι στη δευτέρα μοίρα. Να του δώσεις να καταλάβει ότι σου είναι σημαντικός και πολύτιμος.
6: Τώρα ξαναφέρνω το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου που είχε πει ότι αφήστε τον άλλο να κάνει λάθη. Θα το δούμε πολλές φορές σε αυτές τις εκπομπές. Εμείς, αν δεν καταλάβουμε τον ψυχισμό του άλλου και είμαστε, το λέω, αγενείς τελικά απέναντί του, ή μάλλον να το πω, δεν είμαστε ευγενείς στο να καταλάβουμε τον ψυχισμό, τον τρομάζουμε τον άλλον, λυγίζουμε και μετά σπάμε εμείς και σπάει και αυτός ο καημένος και τον πληγώνουμε. πώς το ζευγάρι θα διαχειριστεί αυτά τα λάθη, αυτού του είδους τα λάθη, ειδικά στη διαδικασία του Αραβώνα.
7: Πάντως, στον Αραβώνα καλό είναι να γίνονται και κάποια λάθη. Διότι μέσα από τα λάθη μαθαίνει ο άνθρωπος. Παθαίνει και μαθαίνει. Όπως λέει και η παροιμία, καλά να πάθω για να μάθω. Μέσα από τα παθήματα μας παίρνουμε τα καλύτερα και ισχυρότερα μαθήματα. Και είναι καλό να παθαίνω με διάφορα τέτοια πράγματα και να τα αντιμετωπίζουμε ταπεινά και με πνεύμα μαθητείας. Νομίζω ότι όταν έχουμε καλή διάθεση και έχουμε ταπείνωση, τότε μπορούμε να διαχειριστούμε τα πάντα θετικά και να γίνουν αντί καταστροφικά, να γίνουν επικοδομητικά.
6: Και για να μιλήσουμε τώρα έτσι λίγο πιο πρακτικά, τελικά αυτά τα λάθη είναι ο τρόπος μας, όπως είπαμε πριν, στη μη κατανόηση του άλλου, είναι το ίντερνετ, είναι το κουμάρι, είναι το γήπεδο, οι σπατάλες, η ασυνονοησία ή η ζήλια, ή τελικά είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και δηλαδή ψάχνουμε πάντα να βρούμε το λάθος σε κάτι τρίτο.
7: Ασφαλώς ο άνθρωπος είναι που επιτελεί είτε το αγαθό είτε το κακό. Ο άνθρωπος είναι αυτός που διαπράττει και τα λάθη και τα ορθά και το καλό και το κακό και το αγαθό και το πονηρό. Σίγουρα δεν αθώνομαι τον τζόγο, τα ναρκωτικά, την φιλιδονία, την φιλαργυρία. Αλλά ο άνθρωπος είναι ο οποίος θα διενεργεί αυτά τα πράγματα. Και άρα πρέπει να θεραπεύσουμε τον άνθρωπο, τον εαυτό μας. Όχι τον άλλον άνθρωπο, τον εαυτό μας να θεραπεύσουμε.
6: Τώρα δεν μπορώ να μην κάνω αυτή την ερώτηση. Πόσοι άγιοι άνθρωποι που γνωρίσατε διαχειρίζονταν τα λάθη τους? Δηλαδή θυμάστε κάποια περιστατικά που μπορούν να ωφελήσουν αν το ακούσουν τώρα ένα ζευγάρι που μπαίνει στη διαδικασία του Αραβώνα?
7: Οι άγιοι προλάμβαναν τα διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Ας πούμε παράδειγμα. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, όταν είμαστε στη Νέα Σκήτη, έχω πολλές αναμνήσεις που την οικειότητα που είχαμε, είχε ένα ιδίωμα. Όταν θα φεύγαμε για κάπου, μισή ώρα πριν ήταν έτοιμος. Θα ερχόταν το καραβάκι στον αρσενά της Νέας Σκήτης η ώρα 7.30, ο γέροντας η ώρα 7 ήταν κάτω. Εμείς γελούσαμε. Λέγαμε, γέροντα, έχω μισή ώρα. Όχι, παιδί μου, εγώ θέλω να είμαι στην ώρα μου. Θέλω να χάσω την ειρήνη μου μετά και να τρέχω και να συγχυστώ. Πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, έλεγε το ο κανονισμός 2 ώρες πριν, ο γέροντας 3 ώρες πριν ήταν εκεί. Ερχόταν η ώρα που έπρεπε να κάνει τα πνευματικά του, έλεγε, συγγνώμη, παιδιά, τελείωσε ο χρόνος, έκαστος τα ίδια. Δεν έβγαινε από το πρόγραμμά του και είχε το πρόγραμμα του τακτοποιημένο με τέτοια μορφή που του παρέχει ειρήνη. Εάν ήταν κάτι ανάγκη, το έκαμνε βέβαια, χωρίς να ταράζεται. Αλλά ήξερε το ότι ήθελε αυτόν τον χρόνο. Δεν ήταν άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Ήξερε, ας πούμε, ότι ήθελε τα πράγματα του τακτοποιημένα, στο κελάκι του. Τα είχε όλα τακτοποιημένα, όπως τον ανέπαπε τον ίδιο. Δεν του ταράζαμε τα πράγματα του. Ξέραμε ότι πάντοτε το μαχαιράκι του ήταν εκεί. Πάντοτε το στυλό του ήταν εδώ. Πάντοτε η πετσέτα του ήταν εκεί. Και τα είχε μια αρμονία στη ζωή του. Η οποία αρμονία δεν ήταν σαν, ας πούμε, ένας ιδιότροπος άνθρωπος που τα θέλει όλα όπως θέλει ο ίδιος. Τα είχε ο ίδιος τακτοποιημένα. Αλλά ήταν έτοιμος να υπερβεί το θέλημά του και να μην χάσει την ειρήνη του. Αυτό φύλαγε πάρα πολύ.
6: Πάντως τώρα ανοίγεται ένα κεφάλαιο τεράστιο, αλλά μόνο την ερώτηση θα κάνω, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό που είπατε, να μην προσπαθούσε να μην χάσει την ειρήνη του. Ναι. Δηλαδή εμείς τώρα, για να μην πούμε στο γάμο, θα έρθει η ώρα που θα τα πούμε και αυτά, αλλά τώρα στον Αραβώνα, πώς θα διαφυλάξουμε αυτό να μην χάσουμε την ειρήνη μας, δηλαδή να προλάβουμε, γιατί ο γέροντας προσπαθούσε να προλάβει να μην γίνει ζημιά.
7: Ναι. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ξέρω ότι τον αδερφό μου, αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο έχω ως αραβωνιαστικό μου, τον ενοχλεί και στενοχωρείται αν αργήσω στη συνάντησή μου. Να προσέξω, να πάω στην ώρα μου και λίγο νωρίτερα. Να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ξέρω ότι τον ενοχλεί, ας πούμε, ένα φαγητό. Να μην του το φέρω μπροστά του. Τον ενοχλεί να τον αναφέρω κάποια πράγματα. Να μην το κάνω.
6: Άρα είναι καλό να προσέχουμε τουλάχιστον αυτά που ενοχλούν τον άλλον.
7: Όπως λένε οι πατέρες, οι ασκητικοί πατέρες για τη ζωή στο κοινόβιο, να προσέχεις τη συνείδηση του αδερφού σου. Κριτήριο είναι αδερφός, όχι εσύ. Να μην πεις ότι αυτό το ποτήρι εμένα δεν με πειράζει. Αυτό το ποτήρι πειράζει τον αδερφό μου, αφού πειράζει τον αδερφό μου θα το φύγω. Κριτήριο δεν είμαι εγώ, κριτήριο είναι η συνείδηση του αδερφού, όπως λέει ο Παύλος. Εάν ο αδερφός μου σκανδαλίζεται, έστω και αν εμένα δεν με ενοχλεί αυτό, για τη συνείδηση του αδερφού αποφεύγω το σκάνδαλο.
6: Απλώς να πούμε και το αντίθετο, ότι αν, ας το πούμε εμείς, διαφωνούμε με τη συνείδηση του άλλου, εκεί τι γίνεται?
7: Εκεί λαμβάνουμε υπόψη τη συνείδηση του αδερφού μας. Κατανοούμε την αδυναμία του, κατανοούμε την ιδιαιτερότητα του, ας μην την πω αδυναμία, καλύτερα ιδιαιτερότητα, έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν θέλει, παραδείγματος χάρη, κάτι που εμάς μας αρέσει. Εκείνος δεν το, για τον άρφετε β' λόγο δεν το θέλει. Ας μην τον προκαλώ κι εγώ και να δημιουργώ προβλήματα. Αλλά και ο άλλος να προσέξει να έχει και το ίδιο φρόνημα και ο ίδιος. Να υπερβεί και εκείνος τα δικά του, όχι μόνο από τον άλλο να απαιτεί τα ίδια.
6: Τώρα καταλαβαίνω ή νομίζω κάποιες φορές ότι ίσως από μικρά παιδιά αποκτούμε αυτή την νοοτροπία να ψάχνουμε λάθη και ένοχους παντού εκτός από τον εαυτό μας. Ας το πούμε, το λέω έτσι διακριτικά, ότι μεγαλώνουμε έτσι. Και μετά μας φταίει ο άλλος. Μήπως τουλάχιστον εμείς μετά σαν γονείς μέσα στο γάμο μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας τουλάχιστον να μην γίνουν σαν και εμάς? Ή χάθηκε το παιχνίδι πια?
7: Ασφαλώς εκ των παθών μας και εκ των λαθών μας μαθαίνουμε και εμείς πολλά. Και εμείς οι γονείς, αφού περάσαμε τον ίδιο δρόμο και κάναμε λάθη τα οποία τραυμάτισαν πιθανώς τη σχέση μας, ας συμβουλεύσουν τα παιδιά μας με αγάπη και καλοσύνη εκ των δικών μας λαθών να προσέξουν και τα ίδια. Αλλά και αν κάνουν και εκείνα τα δικά τους λάθη, να μάθουν ότι και τα λάθη πρέπει να τα αξιοποιούμε για το καλό μας. Να παθαίνουμε μέσα από αυτά και να μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε το ορθό.
6: Βέβαια, ουσιαστικά αυτό που κρύβω πίσω από την ερώτηση είναι ότι αν εμείς δεν έχουμε γίνει καλά ακόμη, αν εμείς δεν έχουμε διορθωθεί, πώς θα πάμε να πούμε στα παιδιά ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάναμε το λάθος, κοιτάξτε μην γίνετε σαν και εμάς? Αφού ψυχολογικά τα έχουμε κάνει θάλασσα.
7: Γι' αυτό, εάν είμαστε κι εμείς ταπεινοί απέναντι στα παιδιά μας και σε έχουμε λίγη εμπιστοσύνη παραπάνω στα παιδιά μας και να λέμε όπως και εμείς κάναμε τα δικά μας και τα παιδιά μας θα κάνουν τα δικά τους και ο καλός Θεός να ευλογήσει τα παιδιά μας, να τα καλύψουμε με την προσευχή μας.
6: Άρα θέλω να πω, δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε για αυτό για τα παιδιά μας.
7: Να μην φοβόμαστε. Οι φόβοι δεν είναι καλό πράγμα. Οι φόβοι που είναι φοβίες είναι ψυχολογικά κενά δικά μας. Εμείς πρέπει να έχουμε, εντάξει, τον καλό φόβο, την καλή ανησυχία που μας βοηθά θετικά να το έχουμε. Αλλά μας δημιουργεί ανασφάλειες, φοβίες, άγχος, μια καταπίεση εσωτερική, δεν φεύγουμε εκείνα, δεν είναι καλά πράγματα.
6: Τώρα πάνω σε αυτό, μας το έχετε αναφέρει, το έχουμε ακούσει σε πολλές ομιλίες σας, ότι έρχεται η Εκκλησία, ειδικά σε αυτό το θέμα, στο φόβο, στα λάθη, σε όλα αυτά που είπαμε, έρχεται να βοηθήσει με το θεραπευτικό της ρόλο. Χρησιμοποιείται πολύ σε αυτή την έννοια ότι η Εκκλησία ουσιαστικά δρά πάνω σε θεραπευόμενους ανθρώπους. Μπορείτε να μας το πείτε, να μιλήσετε αυτό, πώς αυτό θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε στη διαδικασία του Αραβώνα?
7: Στον Αραβώνα δύο άνθρωποι αδύνατοι πνευματικά και εμπαθείς πνευματικά προσπαθούν να αναγνωρίσουν και να μάθουν ένας τον άλλο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη και οι δύο. Και οι δύο να ξέρουν ότι είμαστε εμπαθείς, αδύνατοι. Έχουμε τα τραύματά μας, έχουμε τις ιδιοτελειές μας, έχουμε τις ανασφαλίες μας, τις φοβίες μας. Και όπως λέμε, η βούλη γνώνε Θεόν, προλαβών γνώθεις αυτόν. Έτσι και η βούλη γνώνε τον αδερφό σου, προλαβών γνώθει τον εαυτό σου. Κατάλαβε τον εαυτό σου πρώτα και κατάλαβε ότι και εσύ έχεις δικά σου λάθη και δικές σου ιδιαιτερότητες. Και να δεις με κατανόηση και με συμπάθεια τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες του άλλου ανθρώπου. Και με ένα πνεύμα κατανόησης και συμπάθειας να πορευθείς εξιχνιάζοντας και εξερευνώντας τον αδερφό σου.
6: Άρα ποιος είναι ο θεραπευτικός ρόλος της Εκκλησίας πάνω σε αυτό? Είναι να μας διδάξει, να μας το πει?
7: Η Εκκλησία θα μας το διδάξει πρώτα απ' όλα και για τον εαυτό μας τον ίδιο. γιατί δεν είναι εύκολο να ακούσουμε ότι έχουμε κι εμείς λάθη. Μπορεί να το λέμε έτσι φιλοσοφικά, αλλά όταν μας το υποδεικνύουν οι άλλοι, πονάμε, δυσανασχετούμε, κατεβάζουμε τα μούτρα μας. Αν μας το πει η Εκκλησία, ο πνευματικός μας, είναι όπως μας το λέει ο γιατρός και το δεχόμαστε κάπως καλύτερα. Και ο πνευματικός το λέει με αγάπη και με καλοσύνη και μας υποδεικνύει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να μας συνετίζουν και εμάς.
6: Πάλι πάνω σε αυτό, έχετε πει ότι το έργο της Εκκλησίας είναι σημαντικό, αυτό το θεραπευτικό έργο, όταν είναι έργο καθαρά ορθόδοξο εκκλησιαστικό. Εξηγήστε μας γι' αυτό, και εκεί γίνονται πολλές παρεξηγήσεις.
7: Διότι η Εκκλησία λειτουργεί ως ιατρείο. Δεν λειτουργεί ως δικαστήριο, ούτε ως τμήμα χωροφυλακής. Λειτουργεί ως ιατρείο. Θεραπεύει τον ασθενή άνθρωπο και ξέρει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εικόνα Θεού, πλασμένος καλός Λία από τον Πανάγαθο Θεό, αλλά τα πάθη και οι αμαρτίες του έδωσαν πολλά τραύματα και πολλές ασθένειες. Και με αγάπη, μητρική αγάπη και πατρική στοργή, περιθάλπει τον πεσόντα Ιησού Χριστάς άνθρωπο και του δίδει αυτή τη δυνατότητα να θεραπευθεί σιγά σιγά και να προχωρήσει τη ζωή του.
6: Τώρα θα ήθελα, πριν πάμε πίσω στην ευχή περί του Αβραάμ και τα λοιπά, να την συζητήσουμε, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ένας διαλυμένος γάμος δημιουργεί κοινωνικά και πνευματικά προβλήματα, έχετε πει. Και ποια είναι αυτά? Παράδειγμα, άκουσα σε ομιλία σας ότι πριν κάποια δεκαετία χρόνια ήταν αυτή, 20.000 παιδιά στην Κύπρο τότε ήταν από μονογονεϊκή οικογένεια λόγω διαζυγίου.
7: Βέβαια, αφού έχουμε πολλά διαζύγια και δύο παιδιά να βάλεις από κάθε διαλυμένο γάμο.
6: Άρα ποια είναι τα κοινωνικά και πνευματικά προβλήματα? Από τη μία τα παιδιά το καταλαβαίνω, ποια άλλα είναι? Στην κοινωνία.
7: Πολλά μπορούν να προέλθουν, αλλά πρώτα απ' όλα ήδη οι άνθρωποι, οι ενήλικες, βιώνουν μια τραγική κατάσταση. Είδα ανθρώπους που βίωσαν τη διαδικασία του χωρισμού, που για μερικά χρόνια ήταν βυθισμένοι στην κατάθλιψη. Δεν μπορούσαν να αποδώσουν τη δουλειά τους. Δεν μπορούσαν να αισθανθούν χαρούμενοι. Αισθάνθηκαν απεριμένοι, περιφρονημένοι, αποδιοπομπαίοι, αισθάνθηκαν άχρηστοι. Περιέπεσαν σε ψυχικές νόσους, ψυχιατρικά προβλήματα. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα του τραύματος της διάλυσης του γάμου τους.
6: Να τολμήσω, Γέροντα, να ρωτήσω ότι αυτό, ας το πούμε μακροπρόθεσμα, αυτή η αύξηση των διαζυγίων, έχετε πει το 1 στα 3 είναι τώρα.
7: Ναι, περίπου.
6: Αυτή η αύξηση των διαζυγίων μπορεί να δημιουργήσει και εθνικά πρόβλημα, δηλαδή να αρχίσει να χαλάει το DNA, το εθνικό DNA. Αυτή τη παράδοση που λέμε, ναι, που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στην Κύπρο κτλ. Στην Ανατολή,
7: ας το πούμε. Εύχομαι να μην συμβαίνει αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι πολλά νέα παιδιά, παιδιά των ήδη διαλυμένων οικογενειών, μεγαλώνουν με ιδιαίτερα πνευματικά τραύματα και ευαισθησίες, που αυτά τα παιδιά θα δυσκολευθούν να βαστάσουν το βάρος της κοινωνίας, της πατρίδας, του γάμου κτλ. Εύχομαι να είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αλλά δυστυχώς τα τραύματα παραμένουν και θέλει πολύ υπομονή και χάρη Θεού για να μεταποιηθούν σε ιάματα και προτερήματα. Τα τραύματα μεταποιούνται σε προτερήματα πράγματι, εάν μπουν μέσα στη χάρη του Θεού. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που τα βάζουν στη χάρη του Θεού? Λίγοι.
6: Γέροντα, με την εμπειρία σας, τόσα χρόνια πνευματικός, μοναχός, ιεράρχης κτλ., έχετε μιλήσει από τη μία με τα πνευματικά παιδιά, ας το πούμε, που εξομολογείται, και από τη μία και με ανθρώπους εξουσίας, από επιχειρηματίες μέχρι πλουσίους ανθρώπους, μέχρι την κρατική εξουσία. Η κρατική εξουσία καταλαβαίνει αυτό το πρόβλημα?
7: Δυστυχώς μπορώ να πω ότι δεν το καταλαβαίνει. Ή και αν το καταλαβαίνει σε προσωπικό επίπεδο μέσα τους οι διοικούντες, δεν κάνουν συγκεκριμένα πράγματα που να βοηθούν αυτήν την πρόληψη του διάλυσης οικογένειας. Αλλά μπαίνουν όλοι σε ένα λούκι, όπως το λένε, που καταπιέζει ένα τον άλλον και βυθίζονται όλοι σε μια καταπίεση η οποία παράγει τοξίνες. Και είμαστε όλοι υπόδουλοι στις τοξίνες αυτές που παράγει το λούκι αυτό που είμαστε μέσα και πιεζόμαστε όλοι οι άνθρωποι.
6: Πάρα πολύ σημαντικό θέμα, θα το δούμε και αυτό και στην πορεία. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στην ευχή που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή και θέλω να μου πείτε λίγο γιατί ο Αβραάμ δεν πήγε ο ίδιος και έστειλε το γιο του.
7: Τον υπηρέτη του. Ήταν και το έθνος της εποχής τέτοιο και ήταν και ηλικιωμένος και δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος διότι έπρεπε να μείνει με την υπόλοιπη συνοδεία του που ήταν το πλήθος των δούλων, των υπηρετών, της υποστάσεώς του της υπαρκτικής, δηλαδή της περιουσίας του. Αλλά και αυτή την πληροφορία έλαβε από τον Θεό να στείλει τον υπηρέτη του και να το στείλει με συγκεκριμένο σκοπό και εντολή να λάβει την κατάλληλη γυναίκα για το παιδί του τον Ισαάκ.
6: Και πώς μπήκε, γιατί μπήκε στο σχέδιο του Θεού, στην πρόνοια του Θεού Ισαάκ για να βρει γυναίκα. Δηλαδή, τι ρόλο έπαιξε ο Αβραάμ πάνω σε αυτό?
7: Ο Αβραάμ είναι πατέρας του έθνους του Χριστού, της Εκκλησίας, του Νέου Ισραήλ. Αλλά παράδειγμα είναι επίσης και μεγάλης πίστεως. Ο Αβραάμ είναι υπόδειγμα πίστεως. Όπως έκανε με τη θυσία του παιδιού του, που ήταν να το θυσιάσει, και όπως έκανε με την παράδειγμα που γέννησε τον Ισαάκ. Διαπίστεως παρόκησε ο Αβραάμ στην γη της Ευαγγελίας.
6: Στην ευχή, στην επίδοση εκεί με τα δαχτυλίδια, διαβάσαμε «Ευλόγησε τον Αραβόνα το δούλο σου, τάδε και τάδε, και στήριξον τον παραυτίζει αληθέντα λόγων, στήριξε την υπόσχεση, δηλαδή το λόγο που έδωσε ένα στον άλλο».
7: Μάλιστα.
6: Μας μιλήσατε γι' αυτό. Γιατί όμως πρέπει ο άνθρωπος στην πορεία της δοκιμασίας, είπαμε, να περάσει από πολλούς κλειδονισμούς και δυσκολίες και έτσι να επικαλείται τη Θεία Χάρη για να κρατήσει την υπόσχεσή του?
7: Εκ των προτέρων ο άνθρωπος επικαλείται τη Χάρη του Θεού για να στηρίξει αυτήν την καλή προσπάθεια που κάνει την στιγμή και την καλή πρόθεση. Διότι ασφαλώς δεν μπαίνει κανείς μέσα στον Αραβόνα με σκοπό να διαλύσει τη σχέση και να βρει τα κακά του άλλου και να διαλυθεί η σχέση. Έχει καλό σκοπό, πρέπει να έχει καλή διάθεση. Και ο Θεός ευλογεί την καλή διάθεση.
6: Και βέβαια πολλές φορές λόγω αυτής της λανθασμένης κατανόησης αυτών των υποσχέσεων, το έχουμε ξαναπεί, θεωρούμε τον άνθρωπό μας λάφυρο, ότι είναι απόκτημα. Μας ανοίγει 100%. Δηλαδή ότι είναι μια αρρωστημένη πρόσληψη της υπόσχεσης. Ποιο είναι εδώ το μπέρδεμα και πώς διορθώνεται?
7: Το μπέρδεμα είναι ότι θεωρούμε εκ των προτέρων δεδομένο τον άλλον άνθρωπο και ότι μας ανήκει. Δεν λέμε ότι εγώ ανήκω στον άλλο, αλλά ο άλλος ανήκει σε μένα. Εγώ ανήκω στον άλλο και πρέπει να δοθώ στον άλλο και να τον βοηθήσω τον άλλο άνθρωπο να με ακούσει, να με δεχθεί, να με αγαπήσει και να του προσφέρω ό,τι χρειάζεται. Εάν ξεκινήσω με αυτήν την προϋπόθεση, τότε θα πάνε καλά τα πράγματα.
6: Και ποιος ή ποιοι τελικά πληρώνουν το τίμημα του να μην τηρούμε αυτή την υπόσχεση, όπως όμως η Εκκλησία μας διδάσκει?
7: Σίγουρα το τίμημα το πληρώνει όλοι όσοι είναι γύρω μας και εμείς πάνω απ' όλα και ο άλλος άνθρωπος. Εάν κάνω λάθη τραγικά και καταστρέψω αυτή την σχέση μου και αυτή την αναζήτηση του άλλου ανθρώπου και αυτή την αναγνώριση του άλλου ανθρώπου, σίγουρα θα καταστραφεί μια πολύ καλή προσπάθεια που πρέπει να φέρει καρπούς καλούς.
6: Τελικά όμως, θέλω να γίνει κατανοητό αυτό, είναι φυσιολογικό αυτή η υπόσχεση προϊόντος του χρόνου να περάσει από χίλια κύματα?
7: Θα περάσει, είναι δεδομένο. Τα δεδομένα μας, τα μεταπτωτικά, μας προϋποθέτουν ότι θα περάσει και χίλια μύρια κύματα. Αλλά να καταλήξει σε καλό αποτέλεσμα. Και αν ακόμα δεν ευοδοθεί. Δηλαδή πούμε ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που λέμε ότι δεν προχωράμε. Και αυτό να γίνει με καλόν τρόπο. Να μην πληγώσει τον άλλον, να πούμε ένα συγγνώμη. Συγγνώμη που σε ταλαιπώρησα, συγγνώμη που σε κούρασα. Εγώ έχω την ευθύνη, εγώ έχω την αδυναμία να μην μπορέσω να σε αναπαύσω. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που ήρθε στον Άγιο Παΐσιο, που ήταν πολύ ιδιότροπο παιδάκι. Και ο γέροντας δεν ήθελε να τον κρατήσει κοντά του. Και αυτός επέμενε και του λέει: «Γέροντα, αν δεν με κρατήσει εσύ που είσαι Άγιος, ποιος θα με κρατήσει?» Άλλοι όλοι τον έδιωχναν. Και του λέει: «Συγγνώμη, παιδί μου, δεν είμαι τόσο Άγιος που να μπορώ να σε κρατήσω. Μακάρι να ήμουν σαν τον Μέγα Αντώνιο, να μπορούσα να σε κρατήσω. Αλλά επειδή δεν είμαι, γι' αυτό εκ των προτέρων σου ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να σε αναλάβω».
6: Τι πρέπει άρα να κάνουμε για να μην ξεχάσουμε ότι η Εκκλησία ενδυναμώνει και στηρίζει αυτή την υπόσχεση που δίνουμε εκεί στην ευχή, στην προσευχή αυτή, ότι είναι εντελώς εντολογική ευχή, δηλαδή ότι θα ευλογηθεί ούτως ή αλλιώς. Το έχετε πει πολλές φορές αυτό, αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
7: Η ευλογία του Θεού σημαίνει να μας οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα. Είτε είναι το ένα είτε είναι το άλλο. Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στον Θεό, ταπεινά να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που εξαρτάται από εμάς και αν προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα, ταπεινά το αποδεχθούμε. Αν προκύψει θετικό, βάζουμε θεμέλιο την ευλογία του Θεού και προχωρούμε.
6: Τώρα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο σκοπός είναι η σωτηρία της ψυχής. Να το πούμε έτσι. Μπορείς να σωθείς από το γάμο σου εσύ, αλλά όλα τα άλλα να διαλυθούν. Δηλαδή, η γυναίκα να λακίσει, τα παιδιά να είναι αλλού για αλλού. Γιατί να μην είναι υποτραχικός στόχος να πρέπει να σωθεί όλη η οικογένεια μαζί και όχι κάποιος ξεχωριστά?
7: Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Σίγουρα θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει και ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τα παιδιά μας, τη σύζυγό μας, τους συγγενείς μας, να ακολουθήσουν τον δρόμο που ακολουθούμε εμείς. Είναι δικαίωμά τους. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση που δεν ακολουθούν τα παιδιά και η σύζυγός, δεν μας ακολουθούν εμάς. Εμείς με την αγάπη μας και την ελευθερία μας τους κάνουμε να αισθανθούν άνετα, όμορφα και να συγκινηθούν από την αγάπη μας και να έρθουν και αυτά σε μια σχέση ελεύθερα και αβίαστα. Να μην είναι κάτι καταναγκαστικό για αυτούς.
6: Εκεί στην ευχή λέει αυτός ευλόγησον τον Αραβώνα τον δούλο σου, Παναγιώτη και Κωνσταντίνα ας πούμε, και στήριξε τον παραθύλα αληθέτα των λόγων, είπαμε. Γιατί έχει μεγάλη σημασία για την Εκκλησία να ακουστούν σε αυτό το σημείο τα ονόματα του ζευγαριού και δεν λέει απλά τους δούλους σου? Ακόμη δεν έχουν πάει στο γάμο.
7: Διότι η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή, την 8η ημέρα που γεννάται ο άνθρωπος, του δίδει όνομα. Και είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μοναδική και ανεπανάληπτη. Έχει πρόσωπο, έχει όνομα, έχει υπόσταση. Δεν είναι κάτι, μια σταγόνα μες στον ωκεανό. Είναι μια ξεχωριστή και μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα.
6: Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί είναι σημαντικό όταν παρουσιάζουμε τη σύζυγό μας ή την αραβωνιαστικιά μας τώρα, επειδή μιλάμε για τον Αραβώνα ακόμα, να μην λέμε ότι από εδώ είναι η αραβωνιαστικιά μου, αλλά πρέπει να πούμε από εδώ είναι η αραβωνιαστικιά μου η Λένα, ας πούμε.
7: Εντάξει, της δίνουμε την υπόστασή της. Και αν λέμε μόνο αραβωνιαστικιά μου, εντάξει, δεν το κάνουμε για να μειώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά καλά είναι να λέμε το όνομα του άλλου ανθρώπου. Είναι ευγένεια, είναι τιμητικό. Είναι κάτι που του δίδει μια υπόσταση να μπορεί να σταθεί σωστά και όμορφα απέναντι.

0: το προσώπου του αδερφού μας. Είτε είναι παιδί μας, είτε σύζυγός μας, είτε είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και να δίνουμε ονόματα με νόημα όμορφο και ωραίο, που να εκφράζει τα καλά συναισθήματα που έχουμε για το παιδί μας.
1: Έχετε συνδέσει πάρα πολλές φορές το όνομα με την προσωπικότητα. Πώς χάνεται μέσα στα πάθη η προσωπικότητά μας? Δηλαδή, δώστε μας κάποια παραδείγματα.
0: Όταν, παραδείγματος χάρη, καταργείται η ελεύθερη βούλησή μου και γίνομαι αλκοολικός, γίνομαι ναρκωμανής, γίνομαι τσογαδόρος, γίνομαι οτιδήποτε άλλο και λειτουργεί το πάθος και χάνεται η προσωπικότητά μου. Δεν υπάρχω, αλλά είμαι ένα έρμεο των παθών μου. Αυτό είναι εξαφάνιση του προσώπου.
1: Θέλω να κλείσουμε με δύο ερωτήσεις. Είχατε πει ότι ο Άγιος Σοφρόνιος δεν άφηνε τους γονείς να πάνε οι ίδιοι τα παιδάκια τους να τα κοινωνήσουν, αλλά να φτάσουν στο Άγιο Ποτήριο να περπατούν μόνα τους. Τι ήθελε με αυτό να δείξει και πώς αυτό το πράγμα μας βοηθάει στη διατήρηση της προσωπικότητά μας μέσα στη δοκιμασία του Αραβώνα?
0: Είναι γεγονός ότι το έκανε αυτό ο Άγιος Σοφρόνιος και πιστεύω ότι το έκανε για να δείξει την ελευθερία των ανθρώπων από την παιδική του ηλικία. Και ότι ελεύθερα και αβίαστα, ως αποτέλεσμα της προσωπικής αποφάσεως, προσέρχονται να λάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και στον Αραβώνα σημαίνει ότι ελεύθερα τα παιδιά μας, με την ευχή μας και τις ευλογίες μας και τις προσευχές μας, προχωρούν σε αυτόν τον αγώνα να γνωρίσουν ένας τον άλλο και να συνάψουν τον γάμο τους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εδώ, στην παρέα μας. Στην παρέα της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Και σήμερα το καλόν είναι και χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, χαριτωμένο και με μεγάλο χ. Να το πω εξ αρχής, ο λόγος σήμερα για το Άγιον Όρος. Το όρος το χαριτωμένο και το χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ γιατί είναι ένας τόπος που ακριβώς έχει αυτή την ποιότητα του μέτρου. Αυτή την ποιότητα της κομψότητας σε όλες τις εκφράσεις. Από τη φύση μέχρι τους ναούς, μέχρι τα σκηταριά, μέχρι τα κελιά. Και χαριτωμένο με χ κεφαλαίο γιατί είναι ένα όρος, ένας τόπος χάριτ.

0: ήθελα να μείνω λίγο στη χάρη. Τη χάρη με κεφαλαίο χ. Γιατί μπορεί να είναι απρόσιτη στην ουσία της, ξέρουμε όμως πώς λειτουργεί η χάρη σε αυτή. Και η χάρη σε αυτή λειτουργεί προσωπικά. Συναντάει τον κάθε άνθρωπο σε αυτό που είναι. Μπαίνει μέσα στην ψυχή κάθε φορά από διαφορετική ρογμή. Και έτσι λειτουργεί και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι ίδιο για κανέναν. Είναι τόσο διαφορετικό όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι που το επισκέπτονται. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία επίδρασης που έχει στις ψυχές. Μεταμορφώνει ανθρώπους, ενώ κάποιους άλλους τους κρατάει απλώς ως επισκέπτες που έχουν να θυμούνται μια εκδρομή. Το Άγιον Όρος είναι όμως πάντα εκεί. Χτυπάει την πόρτα του καθενός και ανθίζει την ψυχή του αν αυτός ο κάποιος το επιτρέψει. Σήμερα λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Ιερώνυμος Ηλίας Πολάτος, είναι συγγραφέας. Βρεθήκαμε μαζί εξ αφορμής μιας εκδόσεως, ενός βιβλίου για το Άγιον Όρος. Η ματιά του είναι η ματιά του λογοτέχνη, η ματιά του περιηγητή λογοτέχνη. Πάντα με ενθουσίαζαν τα γραπτά, τα οποία έχουν βγει από το χέρι ανθρώπων που έχουν την τέχνη ως προτεραιότητα στη ζωή τους και έρχεται η εμπειρία αυτή και, να το πω έτσι απλά, δένει. Και όπως είπα και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, εξαιτίας ενός βιβλίου θα δούμε ένα ιδιαίτερο Άγιον Όρος μέσα από τη ματιά του εκλεκτού φίλου και συνεργάτη και σε άλλα πράγματα έτσι στην περιοχή, γιατί τυχαίνει να έχει και εκείνος τις δραστηριότητές του στην ίδια περιοχή που εγώ έχω το σχολείο μου, στην Πεύκη. Και ο τόπος αυτός ήταν η αφορμή της γνωριμίας μας και είπα η εμπειρία του από την μακρόχρονη, όπως θα διαπιστώσετε, επαφή του με το Άγιον Όρος, να τη μοιραστούμε μαζί σας. Κύριε Πολάτο, τι κάνει έναν άνθρωπο, ποια ανάγκη είναι αυτή να πάρει την πένα του, πλέον πληκτρολόγιο βέβαια, έτσι, και να καταγράψει το Άγιον Όρος? Είναι η επιθυμία κάτι να σωθεί, κάτι να μείνει στη μνήμη, κάτι να προσφερθεί στους άλλους? Τι ανάγκη κρύβεται εσωτερική, πνευματική, πίσω από την έκδοση αυτή?
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω που με καλέσατε.
0: Χαρά μας και εμάς.
1: Και να απαντήσω στην ερώτησή σας, επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν τα πολλά λόγια και είμαι λίγο συγκρατημένος, αυτό που με έκανε εμένα να γράψω αυτό το βιβλίο με δύο λόγια είναι στο Πιστόφυλλο, όπου λέω: το περιβόλι της Παναγίας είναι για τους προσκυνητές, είναι και για τους επισκέπτες, είναι και για τους ευσεβείς, είναι και για τους άλλους, είναι ακόμα και για τις γυναίκες οι οποίες ξέρουν και τιμούν το άβατο που τις αφήνει έξω. Μπορούν να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο το βιβλίο μου, το Άγιο Όρος, το οποίο λέγεται Αντίδωρο ή Άθωνος Περιδιάβασης. Είναι το αντίδωρο που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη οι μοναχοί, το οποίο το κόβω και το μοιράζω.
0: Μάλιστα. Καταρχήν αυτή η επαφή πότε έχει το ξεκίνημά του, έτσι να δώσουμε και, και μια πληροφορία σε χρόνο.
1: Μάλιστα. Το 1975, όταν τέλειωσα το στρατιωτικό, γνωρίζοντας ότι το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ιερός, θρησκευτικός, παράλληλα ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τελείως διαφορετικός από τον κόσμο των πόλεων βεβαίως, και ήθελα να το επισκεφθώ κάνοντας ένα, να το πω, πείραμα στον εαυτό μου. Φεύγοντας από εκεί, τι θα άφηνε σε μένα? Τι θα εισέπρατα, εντός εισαγωγικών το εισπράττω, τι θα μου άφηνε μέσα μου η επίσκεψη αυτή? Και δεν σας κρύβω, από εκείνη την πρώτη φορά, αλλά και τις υπόλοιπες φορές που το επισκέφθηκα, μου άφησε πολλά. Αλλά θα αναφερθώ, ας πούμε, σε δύο. Το ένα ήταν το σπουδαίο, το πολύ ζεστό ανθρώπινο, αυτό που λέμε φιλοξενία. Τι θα πει φιλοξενία? Και το άλλο ήταν αυτό το πώς να το εκφράσω τώρα, είναι λίγο η λέξη λίγο βαρύγδουπη για μένα, αλλά αυτή είναι, ήταν η ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα και αυτό εισέπραξα και κάθε φορά που πήγαινα αυτό εισέπρατα, κυρίως την ταπείνωση των μοναχών, την οποία μου τη μετέδιδε σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, και αυτό πήρα και παίρνω κάθε φορά που πάω στο Άγιον Όρος, εκτός άλλων πραγμάτων, αλλά κυρίως την ταπείνωση.
0: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι οι εποχές για τις οποίες μιλάμε, 1975, τα λέγαμε προηγουμένως και προσδιορίζω και εγώ τότε μαθητής πλέον στις αρχές του γυμνασίου, η πρώτη μου επίσκεψη, περίπου αν όχι την ίδια χρονιά, μια πάνω μια κάτω. Ήταν ένα Άγιον Όρος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Ήταν ένα ταπεινό Άγιον Όρος, αλλά και αντικειμενικά, δεν θα το έλεγα ταπεινωμένο, αλλά σαφώς αφανές. Ήταν ένας χώρος σχεδόν ερειπίων, ένας χώρος όπου όποιος βρισκόταν εκεί πραγματικά ήξερε γιατί βρίσκεται και τι ζητάει από τη ζωή του. Θυμάμαι, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα κούφια κελιά να μπαινοβγαίνει ο αέρας και να δημιουργούν, τουλάχιστον στην παιδική μου τότε φαντασία, ένα σχεδόν εφιαλτικό σκηνικό και συγχρόνως μια γλύκα απλών αρχονταρικιών να τρίζει κάτω το ξύλινο πάτωμα σαν ίδια, και η μυρωδιά ζεστού καφέ, λιβανιού και ράσου, που δεν ξέρω, το λέω εξομολογητικά, δεν έχω βρει πιο γοητευτικό άρωμα από το ράσο του μοναχού που να με γυρίζει πίσω σε μια εποχή απόλυτης αθωότητας της ζωής μου. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα καταθέσει πράγματα. Εγώ ήθελα να ξέρω καταρχήν εάν από την πρώτη σας φορά αυτή η επιθυμία να βρίσκομαι συχνά εδώ ριζώθηκε τότε.
1: Ριζώθηκε τότε. Δεν είχα γράψει το βιβλίο βεβαίως, το βιβλίο γράφτηκε πολύ αργότερα, αλλά είχα την προνοητικότητα, να το πω έτσι, και κρατούσα κάποιες σημειώσεις. Και κρατούσα κάθε φορά που πήγαινα, όπου συναντούσα και κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Και σημείωνα, και ανοιγόταν ένας κόσμος που δεν τον περίμενα, που δεν τον ήξερα. Και μου έκαναν φοβερή εντύπωση κάποια πράγματα που ίσως από άλλους να πέρναγαν...
0: Έτσι, αυτά που είναι και τα καλύτερα, ναι, απαρατήρητα.
1: Απαρατήρητα. Και εγώ τα σημείωνα και έλεγα τώρα γιατί μου είπε αυτό. Γιατί έκανε αυτή την κίνηση, παραδείγματος χάρη, ναι, ο μοναχός. Ναι, ναι, ναι. Γιατί γίνεται αυτό. Και τα κράταγα σε σημειώσεις και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να βγει αυτό το βιβλίο, γιατί είναι ένας ταξιδιωτικός, αλλά είναι και μια οδηγός, αλλά είναι και μια περιπλάνηση δική μου στο Άγιον Όρος, και έχω σημειώσει πράγματα που ένας, ας το πούμε τώρα, ευαίσθητος ταξιδιώτης μπορεί να τα παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Και αυτά μου έκαναν περισσότερο εντύπωση βεβαίως, γιατί βεβαίως το τοπίο είναι καταπληκτικό και μοναδικό, βεβαίως τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά και τη ζωγραφική, βεβαίως οι ψαλμοί, βεβαίως η μοναχή, αλλά είναι και άλλα πραγματάκια που μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Αυτά μου έκαναν εντύπωση.
0: Δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Τι θεωρείτε κάτι που δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη?
1: Να διαβάσω ένα μικρό πραγματάκι για τη φιλοξενία. Πολύ ένα πολύ μικρό.
0: Βεβαίως.
1: Γράφω με τίτλο σε ένα σημείο του βιβλίου μου,
0: ναι,
1: με ποιον τρόπο, και γράφω το εξής: εσείς έρχεστε από μακριά, αφήνετε τις δουλειές σας, τις οικογένειές σας, για να επισκεφθείτε το Άγιο Όρος. Κάνατε τόσο κόπο, εμείς κάτι δεν πρέπει να σας προσφέρουμε? Εκτός από το λιγοστό φαΐ δεν έχουμε τίποτε άλλο. Προσευχόμαστε για σας και θέλουμε να αφήσετε εδώ τις αμαρτίες, τα βάρη σας, τις κοτούρες σας. Όταν φύγετε από εδώ, να είστε πιο ανάλαφροι, να φύγετε νέοι άνθρωποι. Αυτό το είπε και το κατέγραψα ένας μοναχός την ώρα του φαγητού, που όταν το ρώτησα εγώ, μα πώς μπορείτε να σερβίρετε, να εξυπηρετείτε τόσα άτομα, απάντησε με αυτά τα λόγια που ήταν στον οίκο των Δανειλαίων στα Κατουνάκια. Με δύο λόγια μου έμαθε τι θα πει φιλοξενία. Και ταυτόχρονα, επίσης, θέλω να πω αυτό, μου έμαθαν το άλλο που είπα, την ταπείνωση. Και γράφω, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και ρώτησα γιατί γίνεται αυτό και μου απάντησαν. Η άκρα ταπείνωσης, πάντα μετά το φαγητό, όταν ανοίγει η πόρτα για να βγεις από την τράπεζα, εκεί στην έξοδο έχουν παραταχθεί μοναχοί με κυρτωμένο το σώμα τους για να περάσεις ανάμεσά τους, ενώ ο ηγούμενος ευλογεί. Σε ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο γιατί καταδέχτηκες τη φιλοξενία τους. Για σκέψου, ποιος είσαι εσύ ο ελάχιστος για να σε ευλογούν και να σε προσκυνούν? Δηλαδή, εμένα ήταν μαθήματα αυτά.
0: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά γενικά. Γιατί απέναντί μου έχω, αφού έχω συγγραφέα απέναντί μου, έχω έναν δημιουργό. Έναν δημιουργό καλλιτέχνη. Πέραν από το πνευματικό, το οποίο τόσες πολλές φορές έχει καταγραφεί σε τόσα έντυπα και σε τόσες μαρτυρίες, ο ευαίσθητος παρατηρητής, γιατί αυτό είναι καλλιτέχνης, είναι ο ευαίσθητος παρατηρητής, την ομορφιά, πού την εντοπίζει στο Άγιον Όρος? Τι είναι εκείνο που τραβάει τη ματιά του, τι είναι εκείνο που γονιμοποιεί την καρδιά του? Αναφέρατε προηγουμένως ταπείνωση και φιλοξενία. Ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για το χώρο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τα κτίσματα, αυτό που εισπράττουν οι αισθήσεις σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι σαν μια έξοδος από αυτό που γνωρίζουμε ως κόσμο. Αυτό ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Μάλιστα. Το τοπίο του Αγίου Όρους είναι μοναδικό. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση, που εντάσσεται μέσα στο τοπίο, είναι, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά για μένα είναι η μοναχή. Είναι η μοναχή, πως εντάσσονται, πως ξαφνικά εκεί που βλέπεις 4 δέντρα, 5 κυπαρίσια και 3 λεύκες, ας πούμε, λέω τυχαία τώρα τα δέντρα, εμφανίζεται ένας μοναχός, ο οποίος περνάει σκυφτός, σου λέει ευλογείτε, λες εσύ, και σου λέει ο Κύριος και εξαφανίζεται. Και τον ψάχνεις και ήθελες να τον ρωτήσεις, μα τώρα τι κάνετε εσείς? Αλλά δεν σου απαντάει. Δηλαδή, ένα τοπίο που εμφανίζεται ξαφνικά ένας μοναχός και χάνεται. Μου έκανε εντύπωση ο χιονισμένος Άθωνας. Το βουνό που πήγα αρκετές φορές και τον είδα χιονισμένο, απόμακρο. Μου έκανε εντύπωση οι κινήσεις πάλι. Είναι, εγώ το βάζω μέσα στο τοπίο, συγγνώμη, αλλά οι κινήσεις των μοναχών την ώρα της λειτουργίας. Το πώς πηγαίνουν, φεύγουν από τα στασίδια, προχωράνε μπροστά στο Άγιο Βήμα, όχι ακριβώς, στον Άρθικα.
0: Στη Σολέα,
1: ναι,
0: μπροστά,
1: ναι,
0: από το Άγιο,
1: ακριβώς,
0: Άγιο Βήμα.
1: Ακριβώς, πώς προσκυνάνε,
0: μπροστά από την Ιερά,
1: πώς γονατίζουν.
0: Στην Ωραία Πύλη.
1: Ακριβώς, πώς γονατίζουν. Αυτό είναι μέρος του, για μένα πάντα, του αφωνικού τοπίου. Βλέπω λοιπόν τους μοναχούς να ψαρεύουν μόνοι τους ή πολύ μαζί, πολύ, 3-4, και μετά να χάνονται, να απομακρύνονται. Αλλά ένα συγκλονιστικό, θα έλεγα, τοπίο για μένα, καθαρά τοπίο, ήταν όταν επισκέφθηκα το Παλαιομονάστηρο. Το Παλαιομονάστηρο είναι ένα μοναστήρι ρώσικο, δεν είναι μοναστήρι, συγγνώμη, μία σκήτη ρώσικη, αφημένη. Παρατημένη, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Ρώτησα λοιπόν πού βρίσκεται το Παλαιομονάστηρο, μου είπε ο οδηγός του πούλμαν του λεωφορείου, κατέβηκα και κατηφόρησα προς το Παλαιομονάστηρο. Φτάνοντας εκεί, διαπίστωσα την απόλυτη ερημιά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Κοιτούσα λοιπόν και αισθανόμουν εγώ ότι κάποιος με παρακολουθεί πίσω από παράθυρα, πίσω από κάτι τζάμια, και περίμενα μια φωνή, δεν ήρθε ποτέ βέβαια, δεν ήταν μάλλον κάποιος μοναχός, αλλά χτυπούσε το παραθυράκι αυτό ο αέρας και νόμιζα ότι κάποιος ήταν εκεί. Αφού λοιπόν παρατήρησα που φυτρώνανε κρίνη ολομόναχοι εκεί σε αυτό το παρατημένο τοπίο, αυτούς που λέμε που φυτρώνουνε το Μάιο, περίπου τέλος Απριλίου, εκεί που τους λέμε τους κρίνους της Παναγίας, έφυγα από εκεί ολομόναχος και περπάταγα για να δω τι λίμνη υπάρχει, μη λίμνη. Θα το ξέρετε, στο Άγιον Όρος. Και φτάνοντας εκεί, σε αυτό το τοπίο το μοναδικό, αυτή η λίμνη είναι τεχνική. Ήταν μάλλον τεχνική λίμνη. Τεχνητή μάλλον. Αλλά τώρα δεν είναι, είναι αφημένη και έχει γίνει μέρος του τοπίου. Είναι σαν φυσική. Προσπαθούσα λοιπόν να την προσεγγίσω και δεν έβρισκα μονοπάτι να φτάσω. Βλέπω τέλος πάντων το μονοπάτι και φτάνω στη λίμνη, απόλυτη σιωπή, και κοιτούσα λοιπόν να δω και μου διέκοψε την ησυχία, διέκοψε και την προσοχή μου και λίγο έτσι με πήγε αλλού τα κοάσματα των βατράχων. Κοιτάζω και πάνω σε μεγάλα φύλλα, ας το πούμε, πλέανε βατράχια. Ήταν ένα τοπίο ανέλπιστο για μένα. Και είναι κι άλλα, αλλά ναι, μέχρι εδώ.
0: Δεν σας πηγαίνω στο θέμα του θρησκευτικού συναισθήματος, γιατί θα ανοίγαμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Με ενδιαφέρει όμως το όρος που κουβαλάμε μέσα μας όταν επιστρέφουμε. Ένας προσκυνητής, έστω και με την οπτική γωνία του ανθρώπου που παρατηρεί το κάλλος, τι φέρνει πίσω του όταν γυρίσει πια στον κόσμο και αν αυτό σφραγίζει την καθημερινότητά του ή χρειάζεται διαρκή ανανέωση και αισθάνεται την ανάγκη να το ανατροφοδοτεί.
1: Δύσκολο είναι αυτό που με ρωτάτε.
0: Υπάρχει κάτι τέτοιο? Αισθάνεστε να κουβαλάτε κάτι?
1: Εγώ θα έλεγα, τώρα θα φανεί λίγο τραβηγμένο και λίγο ότι περί αυτολογώ, αλλά κουβαλάω με το δικό μου τρόπο. Και εκεί το αντιλήφθηκα, το αντιλήφθηκα, εκεί το εισέπραξα μάλλον, την αγάπη για τον άνθρωπο. Όσο και να ακούγεται λίγο πομπόρες αυτό.
0: Είναι πολύ όμορφο.
1: Και την ταπείνωση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ντε και καλά να φαινόμαστε σε αυτά που κάνουμε ντε και καλά. Μπορεί κάποια πράγματα να θα πρέπει, ίσως κάποια, αλλά τα υπόλοιπα... Έτσι. Που ίσως και τα πιο ουσιώδη, γιατί.
0: Ναι.
1: Και αυτό μου το δίδαξαν εκεί. Το πήρα από την πρώτη στιγμή. Και επίσης την αγάπη για τον άνθρωπο. Και όχι μόνο για τον άνθρωπο, και για τα ζώα και για τη φύση. Για τη φύση. Διότι ξαφνικά μου λέει ένας μοναχός, ο οποίος ήταν λογιστής του Καναδά και είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος. Και κουβαλούσα ένα ματσάκι, είχα κόψει ρίγανη. Από εκεί. Ένα μικρό ματσάκι. Και με σταματάει και μου λέει, γιατί λέει κόψατε το ματσάκι γι' αυτό? Λέω, κακό είναι. Μου λέει, δεν βλέπετε ότι είναι άγουρη η ρίγανη? Γιατί δεν αφήσατε να οριμάσει, να πέσει ο σπόρος στη γη, να φυτρώσει η καινούργια ρίγανη και τότε να την κόψετε? Αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα. Ναι.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είδατε μερικές φορές στις λεπτομέρειες, στα σήμαντα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα που μου περιγράφετε είμαι βέβαιος ότι είναι ισόβιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι ισόβιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το ασήμαντο.
1: Ναι. Ναι.
0: Και νομίζω για μένα, και νομίζω συναντιόμαστε σε αυτό, το Άγιον Όρος είναι το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων. Των ανεπαίσθητων πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Μια και μιλάμε για ανεπαίσθητα, ήθελα λιγάκι να μας περιγράψετε σαν τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας υπέροχης συνομιλίας αυτή την ανάγκη σας να καταγράψετε και ήχους, όπως μου είχατε εκμυστηρευτεί.
1: Ναι. Σε ένα άλλο ταξίδι που είχα κάνει, που ήταν μεγάλη εβδομάδα, που πάντα σας λέω φωτογράφησα και σημείωνα, ήθελα να καταγράψω ήχους. Και έτσι λοιπόν είχα πάρει ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, κασετοφωνάκι μάλλον, κάτι μαγνητόφωνο, πολύ μικρό, αυτό το δημοσιογραφικό που λέμε, και κατέγραψα ήχους της φύσης, ένα καταράκτη που τρέχει, τη θάλασσα πως ακούγεται, και επειδή ήταν Μεγάλη Παρασκευή, ξεκίνησα και κατέγραφα τον Επιτάφιο Θρήνο στη Μονή Βατοπεδίου, όπου λέγαν τα εγκόμια, ψάλαν τα εγκόμια βεβαίως, και αφού το κατέγραψα αυτό, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Επειδή δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα και επειδή είχε πάει περίπου 12 μεσάνυχτα, αποφάσισα να φύγω από το καθολικό και να πάω να κοιμηθώ λίγο. Λάθος, λάθος. Αλλά δεν μπορούσα άλλο, γιατί δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη. Ξάπλωσα λοιπόν, καμιά ώρα, και ακούω την καμπάνα. Πετάγομαι, κανένας μέσα στον ξενώνα βέβαια, βγαίνω, παίρνω πάλι το κασετοφωνάκι και αυτό δεν θα το ξεχάσω. Βλέπω να έρχεται η πομπή του επιταφείου και να ακούγονται τα βήματα μόνο, ο βηματισμός από μακριά, τα κεριά τα αναμένα προς το μέρος μου και να ψάλουν τα εγκόμια ξανά έξω, τα οποία τα έγραψα, τα κατέγραψα. Αυτό ήταν ένα γεγονός που δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Και επίσης κατέγραψα στη Μονή Γρηγορίου την Κυριακή το απόγευμα, στη Λειτουργία της Αγάπης, που ήθελα να κάνουν, εγώ θα το πω έτσι, μια αυτοσχέδια συναυλία, να την πω έτσι, χαράς η μοναχή. Και άρχισαν να χτυπάνε τη μεγάλη καμπάνα, τις μικρές καμπανούλες, το σήμαντρο, το ξύλινο, και να γίνεται μια αυτοσχέδια μουσική συναυλία από αυτά τα θρησκευτικά όργανα που δεν την είχα ξαναζήσει και την έχω καταγράψει. Και θα τελειώσω με μια λειτουργία της αγάπης που άκουσα εκεί στη Μονή Γρηγορίου, που έμεινα άφωνος, και όταν ρώτησα τι είναι αυτό που ακούω, που δεν καταλάβαινα, πρώτη φορά το άκουγα, ήτανε, μου είπανε, ψαλμοί που έχουν γίνει από τη μετάφραση του ενός μοναχού, θα μου έρθει τώρα το όνομα, συγγνώμη, που καταγράφει του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που καταγράφει αυτό το κείμενο, το θρησκευτικό, το γραμμένο τότε στα αρχαία ελληνικά. Δεν το είχα ξανακούσει και έχω γραμμένο και αυτό.
0: Ξέρετε γιατί με συγκινεί αυτή σας η εμπειρία? Καταρχήν με πηγαίνει κατευθείαν στον ήχο, στην κυριαρχία του ήχου χωρίς την εικόνα. Αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι αυτονόητο, και ένα απλό κινητό αυτή τη στιγμή καταγράφει εικόνα και ήχο. Σπάνιο όμως έχουμε την εμπειρία να αφοσιωνόμαστε στον ήχο, ο οποίος από μόνος του ενεργοποιεί τη φαντασία, ενώ σε συνδυασμό με την εικόνα αυτή η διαδικασία μπλοκάρεται. Είμαστε σε εποχή εικόνας όπου ο ήχος είναι ένας απλός υπηρέτης. Κάποτε ήταν ο πρωταγωνιστής των αισθήσεων.
1: Σωστά.
0: Και όχι άδικα. Αυτή σας η καταγραφή, που εγώ θα την ονόμαζα ηχογραφήματα Αγίου Όρους και όχι φωτογραφίες, αλλά ηχογραφίες ίσως Αγίου Όρους, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ιδίως για εσάς τον ίδιον. Γιατί οι ήχοι αυτοί ενεργοποιούν εμπειρίες, ενώ η εικόνα όχι. Το λέω πολλές φορές και στην τάξη, έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Κοιτάμε τη φωτογραφία του. Η συγκίνηση είναι α. Ακούμε τη φωνή του. 3 και 4 φορές το α. Ναι, είναι απίστευτη η δύναμη του ήχου, της φωνής, των πραγμάτων που μιλούν. Γι' αυτό σας παρακάλεσα να μας ξεναγήσετε λίγο σε αυτή σας την πρωτοβουλία των ήχων, και θα εντάξουμε και στην σημερινή μας συνάντηση, έτσι να ακούσουν και λίγο οι ακροατές αυτή σας την εμπειρία. Πολύ ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα τη σημερινή μας συνομιλία, γιατί επιβεβαιώσατε ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. Το για άλλους ασήμαντο και δευτερεύον έρχεται στην ψυχή ενός ανθρώπου και γίνεται πρωτεύον. Γίνεται ισόβιο, γίνεται καθοριστικό, γίνεται σφραγίδα. Δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, απλώς με ρωτάγανε πηγές και τους λες. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο Άγιον Όρος της φράσης «έρχου και είδε». Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις. Χωρίς έστω και μία φορά στο Άγιον Όρος, όλα τα άλλα είναι απλώς ταξιδιωτικές περιγραφές, πιθανόν και πληκτικές για τον οποιονδήποτε.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Είναι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και συνομιλούμε, γιατί έχουμε πάει και οι δύο. Και μερικά πράγματα είναι άρρητα. Και οι δυο μας όμως ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτό είναι το συναρπαστικό.
1: Και βέβαια.
0: Έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πήραμε γεύση από πολύ γλυκές στιγμές, και εσάς από τα νιάτα σας και εμένα την παιδική μου ηλικία. Και είναι από τα πράγματα που λέω να αξιωνόμαστε, να ανατροφοδοτούμε την ψυχή μας με αυτά. Είναι συλλεκτικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε την ευκαιρία να συγκινηθώ όντως και να θυμηθώ πράγματα που τα αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι. Ξεκινήσαμε σήμερα από ένα βιβλίο Κάλους, όπως είναι το βιβλίο αυτό που θα έχουμε, το είδαμε και προηγουμένως, και από ένα βιβλίο Κάλους πήγαμε στην πηγή ενός πνευματικού Κάλους, όπως είναι το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει επίλογος αυτά, υπάρχει μόνο μια ευχή. Να μπορούμε συχνά να νοσταλγούμε, αλλά και να βρισκόμαστε εκεί. Είναι τροφή ψυχής που αλλάζει την καθημερινότητα. Γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Πολάτο προηγουμένως. Το Άγιον Όρος έξω από το Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος της ψυχής μας. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το καλό της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε, ό,τι καλό στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της ενδύς μνήμασης ζωήν χαρισάμενους.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της ενδύς μνήμασης ζωήν χαρισάμενους.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της ενδύς μνήμασης ζωήν χαρισάμενους.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισεν έκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνω σιάνε αυτή ουθής ιδανοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος στους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάστησεν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέντε αυλέ σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξά μην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμό σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον ο θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώης ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε γη των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξομαι όλη την ημέρα. Έφρονον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηγής και πολυέλεος φάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτη επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιός εν θεής Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησαν σήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιον σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Έφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός, με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδοκα το τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψαν επεμέ και ελεήσον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και ισχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και ισχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσούσεις της εορτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μεσούσεις της εορτής, διψώσω μου την ψυχή, ευσεβίας πότης ονάματα. Ότι πάση σωτήρε βόησας, ο διψών ερχέστο πρόσμη και πινέτο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξαση, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδησος έπλυσας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης. Προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε είδωρε Θανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα σεντεύξης, και ήθινο την ζωήν ημών προς τα σεντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγρισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχη σου ανημάς, Αγίη σου Αγγέλη, συνατή παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμίζεσαι επί της ημών πλημελή μας ή και άγρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ουκασμέν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν της τελείμας των καρδιών ημών, αλικετεύωμεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον εμάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός, κι άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον ψαρκικών ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα, και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.

ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσο ο σημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ενατέρων χόρτων της κτίνεση και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον είναι ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκεί έδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λίγινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και εγένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί

Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονο τους ονέπλασε, εμπέζειν αυτή. Πάντα προς προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντο σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκκλειστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμερ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής υμνήστε. Φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διώκω

Αποστολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, αν η καρδία ημών μη καταγινώσχει ημών, παρησίαν έχουμε προς τον Θεό και ο ανετόμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, ότι τες εντολάς αυτού τηρούμεν και τα αραστά ενώπιον αυτοποιούμεν. Και αυτή εστίν η εντολή αυτού, είναι πιστεύσουμεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπόμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν ημίν εντολή. Και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτομένη και αυτός εν αυτό και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος σου έδωκεν ημίν. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάσετε τα πνεύματα, ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελίθασιν εις τον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα ομολογεί Ιησούν Χριστόν, εσαρκή λεληθώ.

Εισεκ του Θεού εστέ τυπνίον και νηνικήκατε αυτούς σωτιμήσουν εστίν ουν ημίν ιω εν το κόσμο. Αυτοί εκ του κόσμου εισι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούν.

άκου ημών καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, Ιούτος ο Θεός αγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσχομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ το πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν

0: και πάσα αγαπών των γεννήσαντων, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν, ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού τηρούμεν, και εντολέ αυτού βαρύε ουκρισίν, ότι πάντο και γεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο, και αυτή εστιν η νίκη η νική σας τον κόσμο, η πίστη σημών. Τις εστιν ο νικών τον κόσμο, ημίω πιστεύουν, ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ευλαϊσόν ημάς.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η σημασία των πρεσβειών των Αγίων μας. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Πολλές φορές αλήθεια οι πιστοί που αγαπούν το Θεό δεν διαρωτήθηκαν με ποιο τρόπο θα πρέπει να του εκφράσουν την αγάπη τους. Πόσες φορές άνθρωποι απλοί με φόβο Θεού, με πόθο Θεού, με καθημερινό αγώνα να τον θέσουν πάντα αρχηγό και κυβερνήτη της ζωής τους, δεν προβληματίστηκαν πώς θα ζήσουν τον Θεό εντονότερα και εναργέστερα στη ζωή τους. Πόσες φορές, εντυπωσιασμένοι κυριολεκτικά από την ζωή των Αγίων, δεν θελήσαμε να μεταφέρουμε την ζωή τους στη ζωή μας. Το παράδειγμά τους στα δικά μας δεδομένα, θέλοντας να τους καταστήσουμε πρότυπα βίου και υποδείγματα συμπεριφοράς. Μας αρέσει πολλές φορές η ζωή των Αγίων, διαβάζουμε τα συναξάρια και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από τους βίους των Αγίων μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζουμε συναξάρια. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έχουν θαυμαστούς και λαμπρούς βίους. Μας εντυπωσιάζουν λοιπόν το παράδειγμά τους, τα παραδείγματά τους, μας ελκύει ο βίος των Αγίων. Τι μας ελκύει περισσότερο όταν διαβάζουμε τους Αγίους, έτσι ως θα λέγαμε κοινό παρανομαστή από την όλη αυτή μελέτη των συναξαρίων, μας διδάσκουν και μας κάνει εντύπωση η υπομονή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητά τους και η αγάπη τους προς τον Θεό. Όμως, όσο κι αν τα συναξάρια τους φωτίζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, η δική μας αγάπη προς αυτούς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες αποζητεί να μαθαίνει από τον βίο τους. Και είναι αλήθεια, γιατί βάζουμε πολλές φορές όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, βάζουμε την σκέψη μας να φτάσει κοντά στον Άγιο και να πούμε πόσο βίος κάποιου συγκεκριμένου Αγίου δύναται να μας βοηθήσει ώστε ή να μας εμπνεύσει ακόμη αν θέλετε ή να τον ακολουθήσουμε κατά γράμμα, κατά πόδας. Και αν δεν μπορούμε στην ολότητά τους όλων αυτών των αρετών τις οποίες έχουν καλλιεργήσει οι Άγιοι μας, δυνάμεθα όμως ωστόσο να πάρουμε κάτι από τον Άγιο. Είναι, θα έλεγα, οι Άγιοι μας ακριβώς όπως ακριβώς είναι τα λουλούδια μέσα σε έναν κήπο. Και για κάποιον μπορεί να του αρέσει το κίτρινο χρώμα, να πάει να κόψει ένα κίτρινο λουλούδι. Άλλος του αρέσει το κόκκινο, θα πάει να κόψει το κόκκινο. Άλλος του αρέσει το μελιτζανί. Όποιος δύναται να κόψει ένα λουλούδι, αυτό σημαίνει ότι επιλέγει αυτό το οποίο του αρέσει. Και κυρίως όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ή μάλλον σε κάποιες δυνατές απορίες για να κρίνουμε πώς ζούσε ο Άγιος και πώς ζούμε εμείς. Είναι πολύ καλό αυτό να το κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, δημιουργούνται μέσα μας μερικά ερωτήματα. Πώς ζούσαν οι Άγιοι την κάθε στιγμή τους? Πώς ήταν, ας πούμε, ο έγκαμος Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδων, που ήταν έγκαμος, ας πούμε, να πούμε. Πώς αυτό ζούσε με την σύζυγό του στο σπίτι? Μάλωναν μεταξύ τους? Διαπληκτίζονταν μεταξύ τους? Κοιμούνταν ο ένας χωριστά από το κρεβάτι του άλλου? Μπαίνουν πολλά τέτοιου είδους ερωτήματα μέσα μας. Πώς ήταν η καθημερινότητα της ζωής των Αγίων? Κάποιος άλλος ρωτάει, πώς και πόσο έτρωγαν οι Άγιοι, για να κρίνει με τον εαυτό του. πώς μιλούσαν και πώς συμπεριφέρονταν στους άλλους οι Άγιοι. Κάποιος άλλος ρωτάει πόσο κοιμόντουσαν οι Άγιοι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία βάζουμε, ή πώς κάλυπταν τον ελεύθερο χρόνο τους οι Άγιοι. Δυνατά ερωτήματα που αν πάρουμε κάθε ένα από αυτά να τα αναλύσουμε, θα δούμε πραγματικά μία εσωτερική αγωνία που έχει ο κάθε ο χριστιανός που μελετάει τους Αγίους, που αγαπάει τον Θεό κατά βάση και θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Όμως επειδή πολλές φορές ο δρόμος, όπως όταν πάμε σε κάποια μεγάλη λεωφόρο, είναι πολύ όμορφη η λεωφόρος όταν είναι φωτισμένη. Η λεωφόρος είναι του Χριστού, αλλά φωτίζεται πολύ όμορφα και περισσότερο όταν όλα τα φώτα είναι αναμένα, όλοι οι Άγιοι, δηλαδή κάθε φως και είναι ένας Άγιος. Ίσως να μην μπορούμε να συλλέξουμε τόσες λεπτομέρειες για την ζωή των Αγίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ό,τι μας φαίνεται αδιευκρίνιστο σχετικά με τέτοιες λεπτομέρειες και λεπτομεριακές πτυχές της ζωής τους, και τούτο γιατί ισχύει σε όλους τους Αγίους ένας γενικός κανόνας που μας επιτρέπει να φτάσουμε στο σκοπό της αναζητήσεώς μας. Και η μαρτυρία του να φωτίσει και την δική μας καθημερινότητα από το φως της αγιότητάς τους. Φτάνουμε λοιπόν να αντιληφθούμε ότι όταν ο Άγιος Αθανάσιος, για παράδειγμα, έγραφε το βίο του πνευματικού του πατέρα, του Αγίου Αντωνίου, του πολιστού και καθηγητού της Ερήμου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός δεν φανταζόταν κάτι για τον πνευματικό του πατέρα, αλλά αυτός εψηλάφησε, άκουσε, είδε με τα ίδια του τα μάτια. Γι' αυτό κατά βάση η βία των Αγίων μας είναι γραμμένη από τους μαθητές των Αγίων, από ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν αυτήν την περίοδο που έζησε και ο Άγιος, και καταγράφουν πολλές πτυχές του βίου τους. Αλίμονον και αν αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα στη λησμοσύνη, ο χρόνος περνάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την ύλη, με το τι θα φάμε κάθε μέρα, πώς κάνει μια νοικοκυρά. Ένας σύζυγος που βγαίνει από το πρωί στη δουλειά του σε μια ρουτίνα, δεν μπορεί να κρατήσει όλες τις λεπτομέρειες του βίου κάποιου Αγίου. Γι' αυτό και βλέπετε συνήθως οι μαθητές αυτών των μορφών των Αγίων μας αποτύπωσαν μέσα στους αστιναξάρια των Αγίων όλη αυτή την πεπτουσία, την πνευματική, τον τρόπο της ζωής, και πολλές φορές μας έδωσαν και πολλές λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων, προκειμένου βάσει της αναγνώσεως και της μελέτης που κάνουμε τα συναξάρια να μπορούμε να διδαχθούμε πολλά και να πλησιάσουμε πιο εύκολα το Θεό. Συνήθως λέμε εμείς οι χριστιανοί ότι δεν ξεκινούμε από το μηδέν την πνευματική μας ζωή, και αυτό είναι δίκαιο να το λέμε, διότι το οικοδόμημα, τα θεμέλια, την εκκλησία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Κύριος μας. Και κάθε τόσο, κάθε εποχή και κάθε Άγιοι που περνούν από την ζωή της Εκκλησίας, κάποιος προσθέτει ακόμη και κάτι, αλλά μέσα σε μία συγκεκριμένη αλληλουχία, σε μία συγκεκριμένη συνέχεια. Ότι αυτό το οικοδόμημα έχει ως γερό θεμέλιο τον Χριστό, και από εκεί και πέρα όλοι οικοδομούμε πάνω σε αυτό που ο Χριστός δίδαξε, που είναι το Ευαγγέλιο Του, παρατηνόμενο στις ζωές όλων των χριστιανών και ιδιαίτερα των Αγίων, οι οποίοι βίωσαν κατά βάση τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου μας τόσο όμορφα και μας τον έδωσαν κατά χρόνους και περιόδους τόσο εύληπτα, σαν είναι μια μασημένη έτοιμη τροφή, όπως ακριβώς δίνει η μάνα στον ήπιο μωρό της την τροφή, την απαραίτητη, του δίνει το γάλα, του δίνει την κρέμα. Έτσι ακριβώς και για όσους από εμάς είμαστε σε νηπιακή πνευματική ηλικία, μας τρέφουν οι βίοι των Αγίων μας και μας δίνουν αφορμές να κατανοήσουμε καλύτερα από ό,τι όταν πάρουμε και διαβάσουμε το Ευαγγέλιο απευθείας και το μελετήσουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όταν διαβάζεις τον βίο του Αγίου ή τους βίους των Αγίων, αμέσως μπαίνει στο πνεύμα για το οποίο ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος μας. Είναι, θα λέγαμε, οι άγγελοι μας, οι φάροι εκείνοι οι οποίοι μέσα στο πέλαγος, μέσα στον ακιανό φωτίζουν τους ναυτικούς που είμαστε όλοι εμείς, μια παρομοίωση πολύ δυνατή, που αναζητούμε να βρούμε ένα εύδιο λιμάνι. Οι άγγελοι λοιπόν υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους. Κατανοούν και ζουν σύμφωνα με την αλήθεια που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος. Ουκ εστέ εαυτόν, ηγοράστετε γάρ τιμής. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, σας αγόρασε ο Ιησούς Χριστός μας με το ατίμητο αίμα του. Άρα λοιπόν ούτε το σώμα σας, ούτε η θέλησή σας, ούτε η καρδιά και η επιθυμία σας, ούτε οι λογισμοί σας μπορεί να είναι δικά σας. Όλα ανήκουν στον Χριστό. Έχουμε την αίσθηση εμείς οι χριστιανοί οι σημερινοί ότι οι Άγιοι μας τους οποίους μελετούμε τους βίους είναι της εποχής του Χριστού. Όταν ομιλούμε για να διαβάσουμε κάποιο βίο Αγίου ή να εφαρμόσουμε αυτά που έκανε ένας Άγιος, συνήθως έχουμε την εντύπωση ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σήμερα. Αυτά είναι μόνο για τα βιβλία. Είναι μόνο για την εκκλησία, λένε πολλοί. Ή λένε άλλοι κάποιοι, αυτά είναι για τους καλόγερους, για τις καλόγριες, για τους παπάδες. Δεν γίνονται αυτά σήμερα. Λάθος. Όλα γίνονται. Αλλά η βάση λείπει. Όταν η βάση δεν έχει την πίστη που να εδραιώνει εκεί πραγματικά την βουλή του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό, όλα τα άλλα δεν μπορούν ποτέ στη ζωή του χριστιανού να γίνουν. Θα έχουμε πάντοτε ελλείμματα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί, οι περισσότεροι που είμαστε και βαπτισμένοι, θα παραμείνουν μόνο στον τίτλο ως παιδιά του Θεού, γιατί την αγάπη του Θεού δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τη γευτούμε. Για να γευτείς την αγάπη του Θεού πρέπει να ζεις όπως ζούσε ο Χριστός. Πρέπει μέσα στο σπίτι οι καθρέφτες που έχουμε να αλλάξουν. Για τους άντρες πρέπει να είναι η μορφή του Χριστού και των Αγίων, για τις γυναίκες πρέπει να είναι η μορφή της Παναγίας και όλων των Αγίων γυναικών που πέρασαν από τα χρόνια του Χριστού μας, από τις μυροφόρες, μέχρι την έσχατη Αγία που ανακήρυξε η Εκκλησία μας. Δύναται σήμερα να γίνει κάποιος Άγιος προκειμένου να καταλάβει τους Αγίους? Είναι ένα πολύ δυνατό ερώτημα, αλλά δεν είναι μόνο λεκτικό επιχείρημα, χρειάζεται και πράξη. Λες για να γίνεις Άγιος, δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει μόνο η Ευαγγελική οδός. Μίμησης Χριστού χρειάζεται για να γίνει κάποιος Άγιος. Εάν απέχει από τη μορφή του Χριστού, από τα έργα του Χριστού, τότε με το θέλημά του ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ποτέ Άγιος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μέχρι σήμερα μεταξύ μας παραμένουν πολύ ψηλά από εμάς, ενώ είναι δίπλα μας. Αισθανόμαστε τους Αγίους ότι είναι πολύ ψηλά, γιατί δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Κι όμως αυτοί οι αγώνες που έκαναν οι Άγιοι τους περνούμε και εμείς αυτούς τους αγώνες σήμερα. Και μπορούμε μέσα από αυτούς τους αγώνες, στο πνεύμα όμως που δίδαξε ο Χριστός μας, να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αυτή είναι η ίδια η προτροπή του Κυρίου μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι όλα τα πρόσφεραν στο Θεό. Ο Άγιος Σιμειώνη, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει, ένας Άγιος που έζησε στα κατοπινά χρόνια της Εκκλησίας μας, ούχε αυτόν θέλει, αλλά εκείνον. Ο Άγιος δεν θέλει τον εαυτό του, αλλά θέλει αυτό που ο Κύριος είπε. Γι' αυτό και ο Άγιος αισθάνεται πάντοτε πολύ μικρός, πολύ αμαρτωλός απέναντι στην δύναμη του Θεού μας, του Χριστού μας. Δεν θέλει ούτε για τον εαυτό του κάτι ο Άγιος, αλλά όλα τα θέλει για τον Χριστό, αφού μόνο για τον Χριστό ζει. Γι' αυτό η πρόκληση και η πρόσκληση η οποία κάνει η Εκκλησία προς όλους μας για να βιώσουμε τι είναι η αγιότητα, είναι για να γίνεις Άγιος πρέπει μέσα στην καρδιά σου να είναι μόνο ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να είναι ούτε ακόμα ο πιο δικός σου άνθρωπος. Πρέπει να υπερέχει η αγάπη του Χριστού από όλους τους δικούς σου ανθρώπους. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτό νεκρούς, είπε κάποτε ο Κύριός μας. Εάν σκέφτεσαι ότι έχεις να χτίσεις σπίτι, ότι πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, ότι πρέπει να το συντηρήσεις το αυτοκίνητο και το σπίτι σου, και όλες αυτές οι μέρες οι οποίες μπαίνουν, δεν μπορείς να αφοσιωθείς 100% στον Θεό μας. Γι' αυτό κατά βάση ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μέρημνα. Είναι όμως τραγικό το φαινόμενο ότι ενώ ζουν δίπλα μας Άγιοι, ζουν Άγιες μορφές δίπλα μας και στη ζωή μας τώρα που ζούμε, τώρα που ομιλούμε, βρίσκονται δίπλα μας κάποιοι Άγιοι. Προσέξτε, ο Άγιος δεν έχει ποτέ μία ταμπέλα εδώ μπροστά που να λέει «Εδώ Άγιος, ελάτε να με προσκυνήσετε». Αν βλέπετε τέτοιου είδους ταμπέλες στο δρόμο της ζωής σας ή στο σκάμα της ζωής σας, να φεύγετε χιλιόμετρα μακριά από τέτοιου είδους ταμπέλες. Οι Άγιοι δεν έχουν ταμπέλες, γιατί ο Άγιος κρύβεται και δεν θέλει να φαίνεται για να κερδίσει περισσότερο την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού παρά τη διαφήμιση από τους συνανθρώπους του, τον έπαινο, την πρωτοκαθεδρία, την τιμή, τη δόξα, τον έπαινο. Αυτά θα απεχθάνεται ένας Άγιος. Έχουμε πάντοτε λοιπόν στην Εκκλησία μας μορφές Αγίων. Πολλοί λένε ότι σταμάτησε η αγιότητα. Είναι αιρετικό αυτό να το λέμε. Αγίους θα παράγει μονίμως η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία είναι μια βιομηχανία παραγωγής Αγίων. Τι κάνουν οι Άγιοι? Πολλές φορές διερωτώμεθα τι κάνουν οι Άγιοι μας. Για να δούμε τι λέει το συνοδικό της Ορθοδοξίας. Άγιοι είναι οι γνήσιοι θεράποντες του Χριστού. Είναι οι υπηρέτες του Χριστού. Άγιοι είναι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι διαμένουν της τελείας αγάπης τους προς τον Θεό και της ακριβεστέρας υπακοής στον νόμο Του, τον επαρέστησαν, διαδέντης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αγιάστησαν, εθεώθησαν και ευδοξάστησαν από τον Θεό και ζώντες μετά την κοίμησή Των και δια της δοθήσεις σε αυτούς παρησίες πρεσβεύουν υπέρ ζώντων και κοιμημένων. Άραγε αυτό, εάν το αντιληφθούμε ότι είναι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, σημαίνει ότι δυνάμεθα και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Διότι οι ευσεβείς χριστιανοί δεν είναι αυτοί που ασχολούνται μόνο με τον τύπο, να πάμε στην εκκλησία για να μας δει ο κόσμος. Ή μου έλεγε μια ψυχούλα ευλογημένη, ότι λέει τι να πω πάτερ μου και τα λοιπά. Όταν πηγαίνω, λέει, στην εκκλησία και κάνω σταυρό, κοιτάζω να βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και από μέσα μου αισθάνομαι μια υπερηφάνεια ότι με βλέπουν οι άλλοι, είναι καλός χριστιανός. Πλάνη είναι αυτό. Έτσι έκανε ο Φαρισαίος στη γνωστή εκείνη περικοπή του Ευαγγελίου του τελώνου και του Φαρισαίου που λέμε, γιατί ο Φαρισαίος πάντα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι. Η προσευχή η δική μας για να οδηγηθεί προς την Αγιότητα πρέπει να είναι τελωνική. Πρέπει να αισθάνεται αυτός που προσεύχεται αμαρτωλός, πρέπει να αισθάνεται ο τελευταίος και ο έσχατος όλων των ανθρώπων, πρέπει να λέει ότι όλοι οι άλλοι είναι άγιοι, μόνο εγώ είμαι ο παλιάνθρωπος, η παλιοσαβούρα, δεν με νοιάζει. Οι όλοι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, δεν κρίνει τους άλλους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας, κατά βάση, δεν έκρινε κανένα. Άρα λοιπόν ένας ευσεβής χριστιανός δύναται να είναι Άγιος της Εκκλησίας. Και αυτό που θα παραμείνει πάντοτε ως κανόνας στη ζωή μας, γιατί οι Άγιοι γεννιούνται από μητέρες και πατέρες φυσικούς. Δεν πέφτουν από τον ουρανό οι Άγιοι. Γιατί θεωρούμε τους Αγίους ότι κάπως διαφορετικά γεννήθηκαν από εμάς. Και αυτοί είχαν γονείς. Οι περισσότεροι, βλέπετε εκεί στα συναξάρια, λέει κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε προσέξει ποτέ. Τι κάναν οι Άγιοι? Λέει, μεγαλώσαν το παιδί τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και αυτή η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου βοήθησε το παιδί ώστε αργότερα να καταστεί ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Οι περισσότεροι Άγιοι είχαν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και λέω, εάν λείπει σήμερα από την ζωή μας να είμαστε πολύ Άγιοι, είναι γιατί τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γιατί και εμάς δεν μας δίδαξαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και τους γονείς μας, τους παππούδες μας, δεν τους δίδαξε κάποιος την παιδεία και την νουθεσία Κυρίου, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δυνάμεθα είμαστε μέσα στο εργοστάσιο που παράγει Αγίος, και είναι κρίμα η Εκκλησία να μην παράγει Αγίος, αλλά η Εκκλησία θα παράγει. Η ενορία να μην παράγει Αγίους είναι το κρίμα. Η Μητρόπολη να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Όλη η Ελλάδα να μην παράγει Αγίους είναι κρίμα. Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε μέσα σε αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας μας. Άγιοι γίνεστε, το πρότυπο είναι ο Χριστός, μιμούμεστε τον Χριστό και αμέσως καθιστάμεθα Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον καλό τον λόγο, με τα λίγα λόγια, με την προσοχή των πέντε αισθήσεών μας, με το γεγονός ότι ζούμε σε ένα τρίπτυχο αγώνα που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, διότι αυτό είναι ο κανόνας του αγιασμού όλων των Αγίων. Κάθαρση, ο άνθρωπος μπορεί να έχει καλλιεργεί πάθη, αλλά μπορεί και να μην καλλιεργεί πάθη, γιατί έχει το ελεύθερο. Έχει αυτή την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός. Σε κανέναν ο Χριστός δεν γίνεται χωροφύλακας αστυνόμος. Ο Θεός λέει πάντας, θέλεις ότι είναι και εις επίγνωση να λεφθεί εις ελθεί. Αλλά ως τις θέλει ο πίσω μελθεί. Απαρνησά στο εαυτό και αράτω το σταύρο αυτού και ακολουθεί το μήνυμα. Είναι οι βάσεις της αγιότητας αυτές. Η ονομασία Άγιος δίδεται καταρχάς στους μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και γι' αυτό θανατώθηκαν και μαρτύρησαν. Μετά όμως στο τέλος των διαγμών η ονομασία δίδεται και σε αυτούς που διακρίθηκαν για την Άγια ζωή τους. Τα μέλη της Εκκλησίας, σύμφωνα με το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, σέβονται και τιμούν τους Αγίους, όλοι μας οφείλουμε να τους σεβόμεθα, να τους τιμούμε τους Αγίους, εν λόγεις, με τα λόγια, αυτό είναι πολύ ωραίο, να συζητούμε όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας τους βίους των Αγίων, εν λόγεις. Το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εν συγγραφές, να γράφουμε τους βίους των Αγίων, το ορίζει η 7η Οικουμενική Συνόδου. Εννοήμαση. Τι σημαίνει αυτό? Με ύμνους και τροπάρια. Τους δοξάζουμε, βλέπετε οι ψάλτες, και κάθε νέος Άγιος που αναδεικνύεται μέσα από την Εκκλησία και οι νεότεροι έχουν ιερές ακολουθίες. Έχουν τραπάρια, έχουν απολυτίκια, έχουν γίνει συγγραφές ολόκληρες για αυτά τα πρόσωπα και η Εκκλησία τα τιμά και τα σέβεται και τα γεραίνει. Πώς τιμάται ένας Άγιος? Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Είναι δυνατόν να γιορτάζει κάποιος μεγάλος Άγιος και μικρός θα είναι, να μην τον τελέσουμε μια θεία λειτουργία όταν θέλουμε να τον τιμήσουμε? Είναι ένας χριστιανός που γιορτάζει και δεν θα κάνει στον Άγιο του μια θεία λειτουργία? Ασχέτως αν δεν είναι μεγάλος Άγιος και είναι μικρός, δεν οφείλει ο χριστιανός να τιμήσει? Το λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Εν θυσίες, με θείες λειτουργίες. Πώς τους τιμούμε τους Αγίους? Εν αείς, χτίζουμε ναούς και τους τιμούμε μέσα στους ναούς. Δίνουμε και το όνομα στους Αγίους μας. Βλέπετε στο εικονοστάσιο μας μπροστά, δίπλα ακριβώς στην εικόνα της Παναγίας, και μιλάω για τον ελληνικό χώρο, βάζουμε την εικόνα του τιμωμένου Αγίου. Τιμούμε λοιπόν τους Αγίους στους ναούς και με ναούς. Τους χτίζουμε εκκλησίες. Και επίσης πώς τους τιμούμε, καθότι και ο όρος είναι της 7ης Οικουμενικής Σύνοδος, με εικόνες. Τους φτιάχνουμε τις Αγίες εικόνες τους. Να λοιπόν, όταν κάνουμε όλα αυτά, κατανοούμε πολύ ότι επειδή αυτοί απολαμβάνουν τιμή και δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών, από τη στιγμή δηλαδή που μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών δια το τέλος αυτής της γήινης ζωής, έχουν παρησία στον χρόνο του Θεού και γι' αυτό μεσητεύουν στο Θεό για μας. Αυτό είναι η πρεσβεία των Αγίων. Τις οποίες πρεσβείες των Αγίων δυστυχώς παρεξηγούν πάρα πολύ από τους αιρετικούς και προσέξτε πάρα πολύ καλά, τους Αγίους δεν τους τιμούν ούτε οι μάρτυρες του Ιακωβά και κανένας από τους Προτεστάντες δεν τους τιμάει τους Αγίους. Διότι δεν είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξη που τους τιμάει, αλλά οι ίδιοι δεν σέβονται τα πρόσωπα αυτών που αγωνίζονται. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρουμε τιμή στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στην Παναγία μας, στους Αγίους Αγγέλους. Αλλά λατρεία είναι διαφορετικό, η τιμή από τη λατρεία, αλλά λατρεία προσφέρουμε μόνο στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές οι κυρίες γράφει πάνω στο λατρευτό μου σύζυγο, ή στη λατρευτή μου σύζυγο, ή στο λατρευτό μου παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε τη λέξη λατρεία για κανένα απολύτως πρόσωπο, όσο δικό μας και να είναι. Η λατρεία ανήκει μόνο στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τιμή είναι στον αγαπητό, στον σεβαστό, μπορούμε να το πούμε. Αλλά στον λατρευτό, μόνο ένας είναι λατρευτός, είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες των Αγίων μας, με πρώτο τον Χριστό μας, με την Παναγία, αλλά η τιμή που απολαμβάνουν αυτές οι εικόνες μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο εκείνη την ώρα προσκυνούμε εμείς οι Χριστιανοί. Και όχι το υλικό μέρος της εικόνας, δηλαδή δεν προσκυνούμε το ξύλο ή οτιδήποτε άλλο υλικό από το οποίο μπορεί να φτιαγμένη μια εικόνα. Τιμητικά λοιπόν η προσκύνηση διαβαίνει στο πρόσωπο, στο

και την τοποθέτηση ιερών λειψάνων επάνω στην Αγία Τράπεζα. Βλέπετε, κάθε Αγία Τράπεζα έχει μέσα ένα φυτό, μέσα στο οποίο ένα σκάμα δηλαδή επάνω, το οποίο είναι κλειστό φυσικά, και μέσα εκεί κατά την ημέρα των Ιγγενείων τοποθετούνται τα Άγια Λείψανα, συνήθως τρία στον αριθμό μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Δεύτερον, προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων μας, γιατί αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τρίτον θεσπίσει εορτές προς τιμή των Αγίων μας, εκτός από την ημέρα της κοιμήσεως των Αγίων μας. Συνήθως μέσα στα ημερολόγια μας διαβάζουμε ότι τιμούμε τους Αγίους και κατά την ημέρα της ανακομιδής των υψάνοντος ή της μετακομιδής των υψάνων. Ανακομιδή είναι όταν, αυτό που λέμε εμείς, ανοίγουμε τον τάφο και βγάζουμε τα λείψανα. Κατόπιν όμως πληροφοριών πνευματικών που λέει θέλω να ανοίξετε τον τάφο μου κάποιους Αγίους. Κάποιοι άλλοι Άγιοι απαγορεύουν στα πνευματικά τους παιδιά να ανοίξουν τον τάφο τους. Το κάνουν από ταπείνωση, για να ξεχαστούν. Όπως για παράδειγμα δεν ξέρουμε σήμερα που βρίσκονται τα λείψανα ποιου Αγίου της Εκκλησίας, το Σύου Πορφυρίου και άλλων Αγίων ακόμη, που έλεγαν ακόμη Άγιοι από ταπείνωση να πετάξετε το σώμα στα σκυλιά, να πετάξετε το σώμα στους αετούς, στα καρτάλια, στα γεράκια, να μου το φάνε το σώμα, για να μην υπάρχει ποτέ καμία τιμή και να προσελκύσουν έτσι μεγαλύτερη χάρη από τον Θεό. Επίσης είπαμε το τέταρτο, με συγγραφή ασματικών ακολουθιών, εγκομείων και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και μας αρέσουν πάρα πολύ, αυτή η τιμή που κάνουμε στους Αγίους μας. Έχουμε παρακλητικούς κανόνες στους Αγίους μας, εκτός από τις Παναγίες έχουμε παρακλητικούς κανόνες, έχουμε ιδιαίτερες ευχές που διαβάζουμε και επικαλούμεθα κάποιους Αγίους για κάποια συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν, κάποιες ιδιαίτερες περιστατικές ευχές, και επίσης με την επίκληση των πρεσβειών τους και πίστη στην αποτελεσματικότητα της μεσητείας τους. Συγχρόνως μας προτρέπει η Εκκλησία να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους και στο φρόνημα και τη ζωή τους, υπενθυμίζοντάς μας ότι Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αναφέρεται στην πρώτη επιστολή την Καθολική Πέτρου. Και ότι μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου, λένε οι πατέρες. Καταλήγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να πούμε ότι όταν ένας χριστιανός, ευλαβής χριστιανός, από εμάς, μπορεί και όλοι μας να είμαστε, μπορεί όμως κάποιος να έχει μια αμφιβολία για το πρόσωπο κάποιου Αγίου ή να μην τον σέβεται ή να μην υπολείπτεται. Οφείλουμε όμως να πούμε μέσα στο πνεύμα αυτής της παράδοσης της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία δεν πάει κουτσό με το ένα πόδι. Η Εκκλησία πατάει γερά και στα δύο πόδια. Ποια είναι αυτά τα δύο πόδια? Και η Αγία Γραφή μας, Παλιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Μίμηση λοιπόν του Αγίου είναι να μιμηθούμε τον βίο του, να δούμε τι έκανε, τι αγώνες έδωσε για να πετύχει να γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Ήταν ελεήμονας, πούμε, για παράδειγμα, ένας Άγιος. Να μιμηθούμε τον τρόπο αυτό της ελεημοσύνης. Και να πούμε, εγώ στη ζωή μου επιλέγω τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα. Άλλος να πει, εγώ διαβάζοντας το βίο του Αγίου Νεκταρίου θα ακολουθήσω αυτή τη ζωή που δεν μπορεί να είναι ζωή σταυρωτική, εξευτελισμού, να με ξεφτελίζουν οι άλλοι, να με κατηγορούν, να με συκοφαντούν, και εγώ μούγκα. Να κλείνω το στόμα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι οι άνθρωποι. Είπαμε να πάρουμε από κάθε Άγιο κάτι. Κάποιος ήταν πολύ της προσευχής. Έπεφτε στα γόνατα και έπεφτε το απόγευμα στα γόνατα και σηκωνόταν το πρωί. Και κάποιος έδινε 3.000 μερόνυχτα με ανοιχτά τα χέρια, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρα. Να κι άλλο ένα παράδειγμα. Δεν είπα τώρα να βρούμε και να καθίσουμε για χίλιες μέρες. Αυτά είναι μόνο για μορφές οι οποίες είναι ασκητικές. Αλλά μπορούμε όμως να γονατίζουμε και 5 λεπτά την ημέρα. Μιμούμενοι τον Άγιο του

0: οποίο διαβάζουμε το βίο. Να λοιπόν πώς αυτοί οι Άγιοι μπορούν να τιμηθούν από εμάς. Και όταν οι Άγιοι τιμούνται από εμάς, τότε ό,τι ζητούμε στους Αγίους, οι Άγιοι πρεσβεύουν και μας το φτιάχνουν και μας το φέρνουν έτοιμο. Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας και πραγματικά μας χρειάζεται τόσο πολύ η πρεσβεία των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να καταφύγουν στο Θεό. Θέλουν όμως να δουν από εμάς το φιλότιμό μας. Να δουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς υπακούμε στην Εκκλησία. Υπακούμε στα προστάγματα του ίδιου του Κυρίου μας. Λέω καμιά φορά, πόσο δύσκολο, αδελφοί μου, είναι όταν μεταξύ μας μαλώνουν και όταν αρχίζει ο ένας να συκοφαντεί τον άλλον. Λέει ο ένας μια κουβέντα, 10 απαντάει ο άλλος. Μόλις αφιέρωσε το απέτηση με 10, απαντάει με 100. Τι φαρέτρες είναι αυτές οι οποίες είναι γεμάτες με τόσα επιχειρήματα, με τόση κακία, με τόσο φθόνο, να ο ένας να χτυπάει στον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τη ζωή των Αγίων μας. Ούτε και να γίνουμε Άγιοι ποτέ μπορούμε. Αν υπομείνουμε όμως στον εξευτελισμό, φανταστείτε ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό. Από κάτω ποιοι ήταν αυτοί που τον σταυρώνανε τον Χριστό μας? Δεν ήταν οι πρώην κουτσοί που βρήκαν την υγεία τους? Δεν ήταν οι πρώην χολοί που δεν είχαν τα χέρια τους? Δεν ήταν οι κοφοί που δεν ακούγανε? Δεν ήταν οι τυφλοί που έβλεπαν? Κανένας δεν βρέθηκε την ημέρα της σταυρώσεως του Χριστού μας να πάει από κάτω και να φωνάσει δυνατά: είναι αθώος! Μέχρι τι φτάνει η αχαριστία μας? Με αυτόν όμως τον τρόπο δεν μπορούμε να βιώσουμε τον Χριστό μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ασκήθηκαν και οι Άγιοι μας. Γιατί ασκούν? Και επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε στην αγάπη όλων μας σήμερα είναι μεν, θα έλεγα, λίγο αυστηρό, αλλά είναι αυτό που λείπει σήμερα από την πνευματική μας ζωή, όλων μας. Είναι ότι οι Άγιοι μας ήταν αγωνιστές. Οι Άγιοι μας αυτοί ζούσαν τη ζωή της εγκράτειας, την οποία εγκράτεια εμείς σήμερα δεν ζούμε και δεν βιώνουμε. Και δεν τη βιώνουμε γιατί λείπει η ασκητική βίωση της Εκκλησίας μας. Θέλουμε να ζούμε με ό,τι μας παρέχει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός. Θέλουμε να ζούμε με όλες τις ανέσεις, με όλα τα κομφόρ, χωρίς όμως ποτέ να απορρίπτουμε κάτι από αυτόν τον κόπο και τη θυσία για την αγάπη του Χριστού μας και των Αγίων μας. Γιατί οι Άγιοι μας ήταν ασκητές. Και οι ασκητές δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε στις σπηλές ή μέσα στα κελιά τους στα μοναστήρια. Ασκητές είμαστε όλοι μας, όσοι κάνουμε άσκηση στη ζωή μας τη διδασκαλία του Χριστού μας. Όλοι καλούμαστε να γίνουμε ασκητές, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Αυτή η λέξη δεν μπορεί να ακουστεί σήμερα. Δεν συμφέρει να ακούγεται σήμερα αυτή η λέξη της ασκήσεως. Γιατί ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος διαρθεί, δηλαδή που εισήλθε στην καθημάς Ανατολή, μας ανέτρεψε και μας άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας, που ήταν χριστοκεντρικός, που ήταν πατερικός, που ήταν ευαγγελικός, που ήταν αποστολικός, που ήταν παραδοσιακός, και σήμερα μας αντέστρεψε και μας άλλαξε τα φώτα κυριολεκτικά στη φράση την οποία λέμε, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει το συμφέρον του εαυτού. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, λέει. Ο εαυτός μου είναι να περάσω καλά. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που είναι άρρωστοι. Είμαι άρρωστος εγώ να γίνω καλά. Οι άλλοι ας πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν να φάνε. Εμένα με νοιάζει που δεν έχω να φάω. Οι άλλοι να πεθάνουν. Δεν με νοιάζει οι άλλοι που δεν έχουν δουλειά. Με ενδιαφέρει εγώ να έχω δουλειά, να ζήσω εγώ, και άλλοι ας πεθάνω. Αυτό είναι το πρότυπο σήμερα της κοινωνίας μας, το οποίο είναι όμως δυτικό. Η ασκητική του πράγματος είναι να μπουν όλοι στον παράδεισο και εγώ στο τέλος, Θεέ μου, αν θέλεις, όπως θέλεις, ας είμαι και στην τουαλέτα του παραδείσου, ας είμαι κρεμασμένος και στα κάγκελα του παραδείσου και από την έξω πλευρά θα είμαι πολύ ευχαριστημένος, μόνο να σε βλέπω. Αυτό λέει ο φιλότιμος Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτό που πραγματικά βίωσαν οι Άγιοι στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε φορά που ζητούμε τις πρεσβείες των Αγίων πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε όπως έζησαν οι Άγιοι. Ερχόμαστε σε πανηγύρια, σε Αγίους. Ερχόμαστε να προσκυνήσουμε τα Άγια λείψανα των Αγίων μας. Έχουμε διάθεση να μιμηθούμε αυτούς τους Αγίους τον οποίο ζητούμε τις πρεσβείες. Έχουμε διάθεση να μαρτυρήσουμε όπως μαρτυρούσαν οι Αγίοι μας. Και θα μου πείτε τι, ο Άγιος Ραφαήλ Νικόλαος Κυρί μαρτύρησαν δια της λόγης και δια της μαχαίρας. Και τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος και κλείνει. Ναι, αλλά μπορούμε να μαρτυρήσουμε δια την συνείδησή μας. Να κάνουμε το σταυρό μας σωστά όταν περνούμε μπροστά από μια εκκλησία. Να ένα μαρτύριο. Να τηρήσουμε την νηστεία μας. Και όχι όταν βρίσκουμε να έχουμε καταβασία και να την τηρήσουμε την νηστεία μας. Να αποτρέψουμε τα παιδιά μας από καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι να κάνεις σαν οικογένεια. Να δώσεις τη μαρτυρία στο παιδί σου και να του πεις ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό γιατί κανένας δεν μας χαρέφτηκε στην εκκλησία. Ήρθε κάποτε ένα κοριτσάκι στην εξομολόγηση, το έφερε ο πατέρας του και μου λέει, συγγνώμη πάτρε, λέει, την έφερα εσείς να της πείτε κάποια πράγματα. Τι ήθελε το παιδάκι, τι έβλεπε στο σχολείο, να φοράνε ξόπλατα οι φιλενάδες της και ήθελε να έρχεται στην εκκλησία ένα ξόπλατο. Και μου λέει ο πατέρας, να απαντήσετε εσείς που είστε πνευματικός. Σκέφτομαι τι να απαντήσω στο παιδί. Μερικά δεν απαντώνται τα ερωτήματα αυτά. Και εκείνη την ώρα πήγαινε παιδί μου, λέω, δες τις αγίες εικόνες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αν καμιά φορά εξόπλα το μέσα, να την ακολουθήσεις και εσύ. Πηγαίνει λοιπόν το παιδάκι με την αγνή της διάθεση, με την καρδούλα της την αγαθή και βλέπει όλες τις μορφές των Αγίων γυναικών της Εκκλησίας μας να είναι όχι μόνο ντυμένες, να μην φαίνεται και τίποτα. Έρχεται και μου λέει, πάτε. Καμία δεν φοράει εξόπλατο. Τότε λέω, παιδί μου, δεν πρέπει να φορούμε μέσα στην εκκλησία. Το αυτονόητο αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Γιατί λοιπόν για τους άλλους ισχύουν κάποιοι νόμοι και για μας δεν μπορούν να ισχύσουν. Άρα λοιπόν πώς θα μιμηθούμε τους Αγίους μας αδελφοί μου, εάν δεν προσπαθήσουμε και μέσα από μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Από τα μικρά ξεκινάει κάποιος για να γίνει Άγιος. Δεν ξεκινάει από τα μεγάλα. Ήταν ένας δόκιμος, πήγε να γίνει μοναχός σε ένα μοναστήρι και την πρώτη μέρα που υποτάχθηκε στο γέροντά του, του λέει ο γέροντάς του, παιδί μου, θα σου δώσω αυτό το κελάκι. Όταν θα τελειώνει το απόδειπνο το μικρό το βράδυ, θα πηγαίνεις αμέσως να αποσύρεσαι στο κελί σου, θα κάνεις 30 μετάνοιες, θα κάνεις και ένα κομποσκήνι 200 κόμπους Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, ένα κομποσκήνι στην Παναγία Κατοστάρη Υπεραγία Θεοτόκη όσον ημάς και θα πέφτεις να κοιμάσαι. Πήγε ο δόκιμος εκεί και τι έκανε το βράδυ. Α, που λέει, εγώ ήρθα να γίνω, λέει, Άγιος εδώ πέρα και με 30 μετά, μα 30 έκανα, λέει, και στο σπίτι μου. 3.000 χτύπησε μετάνοιες. Τι λέει, κομποσκινάκια, λέει, με έπαιρνε να κάνω ένα 300 με κομποσκή. 100. Δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα για να τα κάνει φυσικά αυτά. Πήγε το πρωί στην εκκλησία, μούγκα, τίποτα στο γέροντα δεν είπε. Κάθισε στην ακολουθία, έφτασε πάλι το βράδυ, πέρα τέλειωσε η μέρα, πήγε τα ίδια πάλι. Την τρίτη μέρα του λέει ο Σατανάς, του υποτακτικού, του αρχάριου, του λέει, βρεσί, Μέσα σε δύο μέρες είναι καλύτερος Άγιος. Όλοι οι άλλοι δεν προσεύχονται τόσο προς το μοναστήρι όπως εσύ. Πάει στο γέροντα την άλλη μέρα. Γεια σου γέροντα, φεύγω εγώ. Αγίασα πλέον, δεν χρειάζομαι. Εσύ είστε πολύ πίσω από μένα. Για φαντάσου που μπορεί να φτάσει και να οδηγήσει η πλάνη, γιατί η αγιότητα για να βιωθεί από όλους μας, αδελφοί μου, χρειάζεται και έναν απλανή πνευματικό καθοδηγητή. Γι' αυτό αν διαβάσει το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι πολύ όμορφο βιβλίο αυτό, και το συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι ομιλεί για την προσευχή. Ξεκίνησε, λέει, το ζευγάρι, έκαμνη μετάνοιες, αλλά δεν ήξερε τι σημαίνουν οι μετάνοιες. Μετάνοιες τι είναι? Όχι αυτές που κάνουμε έτσι που σκύβουμε λιγάκι, αυτές τις λέμε γυναικείες μετάνοιες. Η μετάνοια είναι μία ολόκληρη ψυχοσωματική κίνηση. Πέφτουν τα γόνατα κάτω, μετά τα χέρια και μετά κουμπάει και το κεφάλι κάτω. Κύριε Ιησού Χριστέ, κάτω, ελέησόν με τον αμαρτωλό, επάνω. Η πτώση και η ανάσταση. Η πτώση στην αμαρτία και η ανάσταση, το έλεος και η χάρις και η ευλογία του Θεού που μας δίνει κάθε μέρα. Αυτό βίωναν οι Άγιοι. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, για παράδειγμα, προσευχόταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος». Σε όλη τη ζωή μιλούσε ότι έχει σκότος μέσα στην ζωή. Ποιος? Αυτός ο οποίος ήταν θεόπτης. Έβλεπε τον Θεό. Έβλεπε δηλαδή τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, διότι τον Θεό που δεις ώρα και από ποτέ. Δεν πρόκειται κανείς από εμάς, όποιος και είναι, να δει τον Θεό. Τον Χριστό μπορεί να τον δει, την Παναγία μπορεί να την δει, τους Αγίους μπορεί να τους δει. Αλλά τον Θεό που δεις ώρα. Μετέχει ο άνθρωπος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Μπαίνει μέσα στο φως και λούζεται ο χριστιανός. Κάποτε που φώτιζα ανήμερα των Θεοφανίων κάποια σπίτια στην οδό Αχαρνών, μπήκα σε ένα υπόγειο και εκτυφλώθηκα από το φως. Ήταν μια ύπαρξη προσευχόμενη μέσα στο φως και δεν μπορείς να ατενίσεις αυτό το φως. Είναι το άκτιστο φως. Αυτό μπορεί να το βιώσει κάποιος στη ζωή του χριστιανός. Να γευθεί τους καρπούς. Αλλά με τη βοήθεια του Χριστού, πρωτίστως της Παναγίας μας, των πρεσβειών των Αγίων που τους χρειαζόμαστε στη ζωή μας, αλλά στην διάσταση μόνο της μιμήσεως. Διότι αν δεν έχουμε τη μίμηση του Αγίου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που βλέπουν κάθε μέρα Αγίους, αλλά και πίνουνε και γλεντούνε σε γλέντια άπρεπα και πάνε και κοτσοβολεύουν και ρίχνουν και φλιτζάνια και παίζουν και χαρτιά και μετά έρχεται σου λέει βλέπω την Παναγία. Προσοχή, δεν φαίνεται η Παναγία, είναι κάτι άλλο, είναι η πλάνη εκείνη. Για να φανεί η Παναγία πρέπει να μιμηθείς την Παναγία. Για να φανεί ο Άγιος πρέπει να έχεις μιμηθεί τον Άγιο στη ζωή σου. Να έχεις καλή διάθεση. Να μετράς τα λόγια σου, να μετράς τη ζωή σου, τις πράξεις σου, τα πάθη σου. Υπέταξαν όλη την θέλησή τους στον Χριστό οι Άγιοι. Αυτό ας κάνουμε κι εμείς, αδελφοί μου. Ας αναρωτιόμαστε πάντα τι θέλει ο Χριστός. Τι θα έκανε ο Χριστός στην Α ή στην Β περίσταση. Αν αυτό που βλέπουμε θα το έβλεπε ο Χριστός. Αν θα πήγαινε ο Χριστός εκεί που θέλουμε να πηγαίνουμε εμείς, θα πηγαίναμε. Μπορούμε να πάμε κάπου, να βάζουμε το ερώτημα, θα πήγαινες Χριστέ μου και εσύ εκεί. Και πώς θα πήγαινε εκεί ο Χριστός που εμείς εκεί θέλουμε να πάμε. Και ας παραχωρούμε ολόψυχα την θέλησή μας, την προτίμησή μας, την άποψή μας στο Άγιο και Σωτήριο θέλημα του Χριστού. Τότε η ζωή μας θα γίνεται ζωή Χριστού, μίμησης των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και τότε η ζωή μας θα συνεχίσει τη ζωή της αγιότητας επί της γης, αλλά προσδοκούμε περισσότερο να ζήσουμε τη ζωή της αγιότητας εν το Παραδείσο. Αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστέ εν Χριστώ αδελφέ, οι πρεσβείες των Αγίων έχουν και το τίμημα. Οι Άγιοι περιμένουν από μας να κάνουμε και εμείς το βήμα για να τους μοιάσουμε. Τότε μόνο θα μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι οι Άγιοι στη ζωή μας και ποια είναι συνεχώς η πρόκληση της Εκκλησίας προς όλους μας. Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το διπορικό μας αυτό στα βιβλικά κείμενα και ιδιαίτερα, όπως υπενθυμίζουμε κάθε φορά στην αγάπη σας, σε εκείνα τα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα τα οποία η Σοφία των Πατέρων ενέταξε στις ιερολογίες, στις ακολουθίες των ιερών μυστηρίων. Και την περίοδο αυτή προσπαθούμε με ιδιαίτερο σεβασμό και με ιδιαίτερη προσοχή και προσευχή να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά, να προσεγγίσουμε τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Υπενθυμίζοντας στην αγάπη σας πως με το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου η Εκκλησία μας διδάσκει την Σταύρωση. Διδάσκει την Σταύρωση και μετά από αυτήν ακολουθεί η Ανάσταση. Κατά συνέπεια το μυστήριο του Ευχελαίου εισάγει τον άνθρωπο στην λογική της χαρμολύπης. Ο άνθρωπος νιώθει λύπη για την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και χαρά για την ελπιζόμενη ανακαίνισή του. Ο άνθρωπος, αισθανόμενος τα τραγικά συμβαίνοντα στη ζωή, αγωνίζεται για την εξάλειψή τους. Γνωρίζει ότι η ζωή είναι τραγική, ότι μπορεί να τον πλήξει ο πόνος, αλλά γνωρίζει ταυτόχρονα ότι υπάρχει ένας Θεός, Θεός της ζωής και της χαράς, Γι' αυτό και τον τελικό λόγο θα τον έχει η αγάπη. Η νίκη πάνω στην ασθένεια βιώνεται μέσα σε μια κοινότητα προσώπων. Την ενορία, όπου όλοι γνωρίζουν όλους και που όλοι μετέχουν στη ζωή όλων. Μόνο μέσα από την κοινότητα προσώπων επιτελείται το θαύμα, επειδή οι άνθρωποι μοιράζονται τη λύπη. Και όσο οι άνθρωποι μοιράζονται τη λύπη, αυτή μειούται. Επειδή οι άνθρωποι μοιράζονται την χαρά, αυτή αυξάνεται. Βλέπετε, μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος δεν είναι ένα άτομο, δεν είναι ένας αριθμός, αλλά είναι ένα πρόσωπο, είναι μια υπόσταση. Και ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, μέσα από το κοινό ποτήριο, το ποτήριο της ζωής, εντός του οποίου βρίσκεται το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι η πηγή ζωής και αθανασίας, ο καθένας από εμάς, κοινωνώντας του κοινού ποτηρίου, ενώνεται με τον Θεό και ενώνεται και με τον πλησίον, ενώνεται με τον άλλον, ενώνεται με τον άλλον αδελφό, με το άλλο πρόσωπο. Και ο άνθρωπος πορεύεται μέσα στην εκκλησία ακριβώς αυτήν την ζωή, αυτόν τον δρόμο, ο οποίος τον οδηγεί στην καταχάριν θέωση και στην αγιότητα. Αντιμετωπίζει ο άνθρωπος πολλές δυσκολίες, αντιμετωπίζει ασθένειες, θλίψεις, αντιμετωπίζει τον ίδιο τον θάνατο. Και όλα αυτά είναι πικρά αποτελέσματα όχι μόνο της παρακοής του ανθρώπου, αλλά ιδιαίτερα της αμετανοησίας του. Αποκομμένος ο άνθρωπος από τον Θεό, από την πηγή της ζωής, νεκρώνει πνευματικά και εν συνεχεία νεκρώνει και σωματικά. Όμως ο Θεός επέτρεψε τον θάνατο να εισέλθει στη ζωή του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της αμετανοησίας του ή να μην το κακό αθανατογένει, όπως σημειώνουν οι πατέρες. Αλλά ως φιλόστρουγος πατέρας δεν άφησε τον άνθρωπο μόνο του, δεν τον εγκατέλειψε μέσα στο σκοτάδι του Άδη. Αλλά ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, έλαβε την ανθρώπινη φύση, κήρυξε, δίδαξε, θαυματούργησε και εν τέλει επί του Σταυρού θυσιάστηκε δια τη σωτηρία του ανθρώπου και με την εκ νεκρών τρίμερη Ανάστασή του απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά της δουλείας, απελευθέρωσε τον άνθρωπο από το σκοτάδι του Άδη και τον έφερε και πάλι στο φως. Αυτό το φως που είναι ο Χριστός, αυτό το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στην αλήθεια, αυτό το φως που θερμαίνει, αυτό το φως που καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε λογισμό και κάθε πάθος το οποίο ρίχνει τον άνθρωπο και πάλι στο σκοτάδι. Έρχεται το φως του Χριστού για να σκορπίζει εκείνο το σκοτάδι το οποίο ρίχνει τον άνθρωπο στην απογοήτευση. Και βέβαια τα θαυμαστά σημεία τα οποία ο Κύριος πραγματοποιεί κατά την επί της γης παρουσίας του, τα θαύματα είναι ένα δείγμα της καινής κτήσης, της καινής βασιλείας που έρχεται. Άλλωστε οι ίδιοι οι προφήτες σημειώνουν ότι όταν θα δείτε τυφλούς να βλέπουν, ανάπηρους να περπατούν, όταν βλέπετε ασθενείς να θεραπεύονται, σημαίνει ότι έχει έρθει η Βασιλεία του Θεού. Και πράγματι, όταν ήλθε ο Χριστός στην γη, έκανε σημεία θαυμαστά, όχι μόνο αυτά τα οποία καταγράφονται στο Ευαγγέλιο, αλλά και πολλά άλλα, τα οποία οι Ευαγγελιστές δεν περιέλαβαν στα κείμενά τους, για τα οποία αν θα έπρεπε να γραφούν, όπως λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία όλου του κόσμου. Και πράγματι με τον ερχομό του Χριστού έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και μας προτρέπει τόσο ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όσο και ο Κύριος, μετανοείται ίγκυκεν η Βασιλεία του Θεού. Μια Βασιλεία του Θεού η οποία εντός ημών εστί. Μια Βασιλεία του Θεού την οποία ο άνθρωπος προγεύεται και γεύεται μέσα στην Εκκλησία, η οποία έρχεται όχι να εκοσμικευθεί από τον κόσμο, αλλά έρχεται να εκκλησιάσει, έρχεται να αγιάσει τον κόσμο, ώστε ο άνθρωπος, βιώνοντας από αυτήν εδώ τη ζωή τη Βασιλεία του Θεού, να προετοιμαστεί ώστε μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου να εισέλθει στη χαρά του Κυρίου και να ζήσει στην αιωνιότητα και στην δόξα του Θεού. Διότι, όπως πολύ εύστοχα σημειώνεται, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η Εκκλησία μας δεν είναι ένα νοσοκομείο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ασθενής προσέρχεται να λάβει μια θεραπεία και μια αγωγή, λέγοντάς του πάρα αυτά τα φάρμακα και όταν πεθάνεις θα γίνεις καλά. Ο άνθρωπος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία δεν εργάζεται μόνο για την μετά θάνατον ζωή, αλλά εργάζεται και για αυτήν εδώ την ζωή στην οποία ζει και βέβαια στη συνέχεια για τη μετά θάνατον ζωή που θα οδηγήσει τον άνθρωπο ανάλογα με τα έργα του στην Βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση. Εύστοχα λοιπόν παρατηρούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας πως μέσα από το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου η Εκκλησία εκφράζει τον πόνο της, την αγωνία της και το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο ο οποίος αποτελεί μια ψυχοσωματική εντότητα, μια οντότητα που αποτελείται από σώμα και ψυχή και ακριβώς έρχεται η Εκκλησία να εκφράσει την προσευχητική της διάθεση, το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο στο σύνολό της, τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχή. Με το δεύτερο λοιπόν ζεύγος των αγιογραφικών αναγνωσμάτων διευρύνεται ακόμη περισσότερο το πλαίσιο των πνευματικών προϋποθέσεων για την εν Χριστώ αντιμετώπιση των ασθενειών και γενικά των δοκιμασιών του βίου. Έτσι το δεύτερο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο προέρχεται από το 15ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και ιδιαίτερα η πρώτη 7 στίχη, αναφέρεται γενικά στο καθήκον όσων είναι δυνατοί κατά την πίστη να μην είναι αυτάρεστοι αλλά να ανέχονται τις αδυναμίες των αδυνάτων, γιατί με τον τρόπο αυτό δοξάζεται τελικά ο ίδιος ο Χριστός που είναι ο Θεός της υπομονής και της παρηγορίας. Προφανώς με την επιλογή της περικοπής αυτής γίνεται εδώ μία συσχέτιση του βασικού πνευματικού μηνύματος και προς τα εντελώς συγκεκριμένα προβλήματα που δημιουργεί συχνά μία ασθένεια στον άνθρωπο, όπως είναι η ολιγοπιστία, οι ιδιοτροπίες ή ο γονγκισμός του ιδίου του ασθενούς και των οικείων του. Ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο συνεχίζει μία σειρά νουθεσιών που ήδη από τα προηγούμενα κεφάλαια έρχεται να καταθέσει στην αγάπη των Ρωμαίων χριστιανών αλλά και στους χριστιανούς κάθε εποχής, καθώς υπάρχει μία διαχρονικότητα στο περιεχόμενο, στην διδασκαλία, στην θεολογία, στα μηνύματα αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα βιβλικά κείμενα και ιδιαίτερα οι επιστολές των Αποστόλων που έχουν ένα ποιμαντικό χαρακτήρα καθώς έχουν την διάθεση σε πολλά σημεία να συμβάλλουν στην ποιμαντική αντιμετώπιση προβλημάτων, να συμβουλεύσουν και να νουθετήσουν τους χριστιανούς. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο και ακριβώς συνεχίζει τις νουθεσίες και καλεί τους δυνατούς να βοηθούν τους ασθενείς και να μην είναι αυτάρεστοι